Ράδιο Κρήτη 101,5. Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου από τη μέση.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παράταση ως τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Ωστόσο, οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η παράταση δεν επαρκεί, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη είναι εκτεταμένα και απαιτούν περισσότερο χρόνο για να διορθωθούν. Όπως επισημαίνουν, οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες της διαδικασίας εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων μεταβαίνουν σήμερα στην Αθήνα, όπου θα συναντηθούν με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας νέα παράταση με στόχο η προθεσμία να επεκταθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, εμφανίζονται οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι πραγματοποίησαν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας χθες το απόγευμα. Με πανό και συνθήματα έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των κατοίκων, προχωράει και η διαδικασία ανάθεσης νέας τεχνικής μελέτης που θα ενισχύσει τα επιχειρήματα της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ακαταλληλότητα του χώρου. Εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για τη σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης πως μεταβαίνει στην περιοχή υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και πως σχηματίζεται δικογραφία για το συμβάν. Ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας Texan, που πούλησε στους Δήμους τα σπιτάκια ανακύκλωσης, πραγματοποίησαν κλιμάκια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και επιθεωρητές περιβάλλοντος κατόπιν εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται διαγωνισμός του 2020 για την προμήθεια άνω των 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού προϋπολογισμού 83 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορούσε την τοποθέτηση αυτών των δομών και σε Δήμους της Κρήτης. Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παγνή παραμένει 20χρονη η Ραφαέλα, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχιά έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμα μια φορά τις σοβαρές ελλείψεις στην οδική ασφάλεια. Μετά και την παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων και διαφόρων φορέων της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε παρεμβάσεις στην οδό Νικολάου Πλαστήρα προς το ΙΤΕ. Σε αναμονή για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας ΟΣΔΕ 2026 βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς οι καθυστερήσεις προκαλούν προβληματισμό για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιπροσωπεία παραγωγών βρέθηκε στην Αθήνα για επαφές σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου, ενώ αναμένεται η λειτουργία της πλατφόρμας ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες, οι αγρότες προσανατολίζονται σε νέα γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους. Πρώτη κατατάσσεται η Κρήτη στην θέση των προτιμήσεων των ξένων αγοραστών για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα το 2026. Σύμφωνα με τήση ανάλυση, σχεδόν ένας στους τρεις διεθνείς αγοραστές επιλέγει τη Μεγαλόνησο, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 29,42% του 2025. Η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Στα 9,52 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση για την υλοποίηση 16 έργων αγροτικής οδοποίησης στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Η οριστικοποίηση του ποσού προέκυψε μετά την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Επίσης, προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για ΜΕΑ και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τις αθέμητες πρακτικές των ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πλατφορμών. Οι βουλευτές καταγγέλουν υπέρογγες προμήθειες, παραπλανητική διαφήμιση και χειραγώγηση της αγοράς που πλήττουν τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και θεκτικό κάνει λόγο το Πασόκ παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τον τομέα της ενέργειας.

0: Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς, όπως επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Ακραία ζεστή και ισχυρή άνεμη συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 40 με 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, διαμαρτυρόμενοι για το νέο πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και όπως υποστηρίζουν αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα σωματεία των εργαζομένων εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες διατάξεις, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται ο ρόλος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και ενισχύει τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Στα αθλητικά. Στην Ολλανδία συνεχίζει από χθες όφη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας μέχρι τις 5 Αυγούστου, ενώ στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, με το πρώτο το Σάββατο με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Στα μεταγραφικά, δυσκολίες παρουσιάζει η περίπτωση απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού της Φενέρτσβάρος, Κόντρο. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 με υψηλές θερμοκρασίες. Θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Σε άλλες περιοχές έφτασε και το 40, εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα το θερμόμετρο θα γράψει 38, παρακαλώ, 38 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να είναι σε δροσερούς χώρους. 38 βαθμούς λοιπόν Κελσίου με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι σε ακόμα υψηλότερο βαθμό. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να προσέχουν. Άπνοια θα επικρατήσει μέχρι 3 μποφόρ ένα βορειοδυτικό αεράκι, το οποίο όμως δεν θα φέρει τη δροσιά που θέλουμε. Αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, αλλά η αίσθηση της ζέστης θα είναι 37, πάλι με 38, καθώς έχουμε εκτόξευση των ποσοστών υγρασίας πάνω από 60% και θα έχουμε βορειοδυτικό αεράκι στα 5 μποφόρ. Βέβαια αυτές οι συνθήκες, επειδή είχαμε χθες πάλι πολλές πυρκαγιές στην Κρήτη, νότια του Ηρακλείου και αλλού, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, είναι ιδανικότατες για να φουντώσει μια φωτιά. Προσοχή λοιπόν, γιατί και αυτοί που χθες, οι φωτιές εν πάση περιπτώσει που είχαμε στην περιοχή του Χόνδρου και αλλού, δεν άναψαν τυχαία και όχι από μόνες τους. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας επίσης. Και πάμε στο Σάββατο 25 του μήνα που βλέπουμε μια χαμηλότερη θερμοκρασία με υψηλά όμως ποσοστά υγρασίας, 28 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτές τις μέρες οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ. Είναι ιδανικότατες συνθήκες, κυρίες και κύριοι, για την θερμοκρασία.

εκδήλωση πυρκαγιάς. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, την περιοχή της Ιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα θα γράψει και εκεί 38 βαθμούς, ανώτερη θερμοκρασία με 30% υγρασία και άπνοια. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 38, καθώς εκτοξεύονται και εκεί τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 70%. Και οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, βορειοδυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Την Παρασκευή ακριβώς οι ίδιες συνθήκες. Το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου, επίσης βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ με υψηλά ποσοστά υγρασίας 68%. Και την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου με την ίδια ένταση των ανέμων, όπως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όπου μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη με 28 βαθμούς Κελσίου, που το μεσημέρι θα αυξηθεί και θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Αγίου Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα γράψει 39 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλά ποσοστά όμως υγρασίας ευτυχώς, και η ένταση των ανέμων 3-4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο 35 βαθμοί Κελσίου, αύριο Πέμπτη, επίσης ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 27 βαθμοί Κελσίου, με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίες όμως, πάνω από 70%. Το Σάββατο 28 βαθμοί, με ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ και επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας 67%, και την Κυριακή 30 βαθμούς, όπως και τη Δευτέρα που θα ανέβει λίγο υψηλότερα ο υδράριος, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε την περιοχή της Ιεράπετρας. Στην Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου με ποσοστά υγρασίας 20% και άπνοια. Αύριο Πέμπτη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40% και βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 34 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 29, την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα ανεβαίνει ξανά στους 35 βαθμούς. Αυτές τις μέρες οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 5-6 μποφόρ. Πάμε νότια του Ηρακλείου τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες το θερμόμετρο σήμερα κατευθείαν εκεί θα γράψει 40 βαθμούς, με ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας μέχρι σε ένα σημείο όμως, γιατί το μεσημέρι βλέπω πάνω από 40% τα ποσοστά αυτά να εκτοξεύονται. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι σε ακόμα υψηλότερο βαθμό. Αύριο Πέμπτη επίσης 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή 35 στις Μύρες και την Μεσαρά βεβαίως. Το Σάββατο πέφτει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως, θα φτάσει τους 33 βαθμούς, την Κυριακή 34 και τη Δευτέρα 36 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα 39 βαθμούς με άπνοια και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 33 βαθμοί Κελσίου, θα φτάσουν και μέχρι 35 τις απογευματινές ώρες. Το Σάββατο πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει τους 28 με βόρειους ανέμους στα 6 μποφόρ και σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, την Κυριακή 28 βαθμοί και τη Δευτέρα 32 βαθμοί στο Ρέθυμνο. Τέλος πάμε να δούμε και ακόμα δυτικότερα την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα και εκεί το θερμόμετρο θα γράψει 40 βαθμούς με υψηλό ποσοστό υγρασίας πάνω από 30%, αύριο Πέμπτη 32 βαθμοί, την Παρασκευή 33. Το Σάββατο πέφτει κάτω από τους 30 και στα Χανιά, θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου με υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας πάνω από 50% και βόρειους ανέμους στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή 31 βαθμοί, τη Δευτέρα 35 βαθμοί Κελσίου. Έτσι θα κυλήσουν οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Πολύ ζέστη έτσι και αλλιώς, με ένα μικρό διάλειμμα το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Και πάμε να δούμε τα ιστορικά μας γεγονότα, συνεχίζοντας το αφιέρωμα

0: την εισβολή στην Κύπρο και το ότι συνέβη εκείνες τις μαύρες μέρες από την 20η Ιουλίου του 1974 την εισβολή, δηλαδή την πρώτη μέρα της εισβολής, το τι προηγήθηκε, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το μαύρο παρασκήνιο και το ρόλο των Αμερικανών. Φτάνουμε 22 Ιουλίου, δύο μέρες μετά την εισβολή, και τα μεσάνυχτα της 21η προς 22 Ιουλίου ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Kissinger, ο οποίος βεβαίως έπαιξε το βρώμικο ρόλο εκείνη την περίοδο, μεσολάβησε, λέει, για τη σύναψη ανακοχής μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών, η οποία επιτεύχθηκε νωρίς το απόγευμα της 22 Ιουλίου. Μετά την αποδυνάμωση του Ιωαννίδη του δικτάτορα εξαιτίας της εισβολής, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Χούντας Μονάνος ανέλαβε την ευθύνη για τη μη εμπλοκή σε ελληνοτουρκικό πόλεμο, κατ' εντολή βεβαίως των Αμερικανών. Στις 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε και η μεταφορά τουρκικού εφοδιασμού από τη Μερσίνα. Με την ενίσχυση σε βαρύ οπλισμό ξεκίνησε η επίθεση στην Κερίνια, η οποία ήταν σχεδόν άδεια, αφού οι κάτοικοι είχαν μετακινηθεί προς τον Άγιο Ιλαρίωνα για ασφάλεια. Οι τουρκικές δυνάμεις με αεροπορική και ναυτική υποστήριξη ξεκίνησαν την επίθεση λίγο μετά τις 11 το πρωί εναντίον δυνάμεων καταδρομών και πεζικού, τα οποία χωρίς αντιαρματική κάλυψη ήταν αδύνατο να αντισταθούν ουσιαστικά, και μέχρι τέλος της ημέρας είχε δημιουργηθεί ένα ισχυρό προγεφύρωμα στην περιοχή της Κερίνιας. Με τη βοήθεια του πυροβολικού ολοκληρώθηκε η επίθεση κατά των θυλάκων των Τουρκοκυπρίων στη Σακάρια και άλλες περιοχές κοντά στην παλιά πόλη της Αμοχώστου, αλλά η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε την υπόλοιπη πόλη. Στις 3 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η τουρκική αεροπορία ξεκίνησε ισχυρή επίθεση κατά του αεροδρομίου της Λευκωσίας. Η κεχηρία που είχε ανακοινωθεί για τις 4 το απόγευμα έσπασε λίγο αργότερα από την επανάληψη βομβαρδισμών στις 5 και 4. Χερσαίες δυνάμεις επίσης ενεπλάκησαν σε διάφορες περιοχές. Η επομένη, 23 Ιουλίου, στα παλιά ανάκτορα της Αθήνας άρχισαν να συσκέπτονται οι πολιτικοί με τους χουντικούς στρατιωτικούς. Από τους πολιτικούς συμμετείχαν Κανελόπουλος, Μαύρος, Μαρκεζίνης, Νόβας, Στεφανόπουλος, Γαρουφαλιάς, Ξενοφών Ζολώτας και ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Και από τους στρατιωτικούς παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Χουντικής Δημοκρατίας, στρατηγός Γκυζίκης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μπονάνος, ο αρχηγός Γιές Γαλατσάνος, ο αρχηγός Γεν Αραπάκης και ο αρχηγός Γεα Παπανικολάου. Πρακτικά δεν κρατήθηκαν για τη σύσκεψη, αλλά εκεί σε αυτή τη σύσκεψη αποφασίστηκε να καλέσουν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για την επάνωδό του στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα οι μάχες στην Κύπρο μενόταν. Η πρώτη μοίρα καταδρομών κατάφερε να εισχωρήσει στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Οι τουρκικές δυνάμεις που επιδίωξαν να το καταλάβουν μετά από σφοδρές μάχες δεν τα κατάφεραν να προχωρήσουν. Και φτάνουμε στην 24η Ιουλίου, θα το πούμε και τις επόμενες μέρες βέβαια, όπου έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα εκείνης της μέρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ορκίστηκε ως Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Παράλληλα στην Κύπρο τα γεγονότα υποχρέωσαν τον Σάμψον, πρόεδρο της Κύπρου, να παραιτηθεί και πρόεδρος ανέλαβε ο Γλάυκος Κλειρίδης. Θα πούμε τα υπόλοιπα ιστορικά γεγονότα τις επόμενες ημέρες, το τι ακολούθησε, γιατί βεβαίως οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν εκεί. Είχαμε τον Ατύλα νούμερο 2 τον Αύγουστο, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες.

0: Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Είναι πράγματι ένα θερμό καλοκαίρι, όχι μόνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε τις τελευταίες ημέρες και θα επικρατήσουν και τις επόμενες, κατά διαστήματα βέβαια, αλλά και λόγω του πολιτικού κλίματος που επικρατεί στη χώρα, καθώς και του διεθνούς περιβάλλοντος με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, αντί να αποκλιμακώνεται, να κλιμακώνεται συνεχώς, διότι διευρύνθηκαν και οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Νομίζω ότι τα πράγματα όσο περνούν οι μέρες ακόμα επιδεινώνονται. Επίσης έχουμε ανωδική πορεία συνεχόμενη για το πετρέλαιο που πλέον έχει ξεπεράσει τα 92-93 δολάρια, χωρίς ορατή αποκλιμάκωση βέβαια, με αυτά τα δεδομένα που διαμορφώνονται, και αυτό φυσικά επηρεάζει τα πάντα. Ήδη βλέπουμε πάνω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη ξανά μετά από πολύ καιρό. Σε πάρα πολλές περιοχές και της Κρήτης έχει φτάσει και το 2,20 και το 2,25 και το 2,25, σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα βέβαια, αλλά ακόμα και στην πόλη του Ηρακλείου, έστω και οριακά, 2,018, 2,020, όπου να είναι βεβαίως, θα αρχίσει περαιτέρω άνοδος, καθώς όλα τα συμβόλαια που κλείνονται αυτές τις μέρες κλείνονται με υψηλές τιμές. Η όποια επιδότηση βεβαίως έχει δοθεί, έχει εξανεμιστεί, αυτό εννοείται. Αν δεν υπήρχε και αυτή η επιδότηση, θα ήταν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου 2,20 η αμόλυβδη, ανάλογα και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο πλησιάζει επικίνδυνα στην περιοχή των 2 ευρώ. Είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης. Έχουμε λοιπόν εκατέρωθεν επιθέσεις, κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν το 11ο κατά σειρά κύμα βομβαρδισμών κατά της Ισλαμικής του Ιράν, της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που και ο κύκλος βομβαρδισμών και των Ιρανικών αντιπίνων δεν λέει να κλείσει. Οι Χούθοι της Ιεμένης θέλουν να ανοίξουν νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας με ασφυξία, περαιτέρω μάλλον ασφυξία, το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς δύο βασικά περάσματα πρακτικά υπολειτουργούν. Τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν άρχισαν σήμερα τα ξημερώματα στις 2 και είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο να συνεχίσουν να φθείρουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν 2 τα ξημερώματα, κράτησαν περίπου 1 ώρα και 1/4 και πλήγησαν ναυτικές δυνάμεις, υπόστηγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ντρόν και στρατιωτικές υποδομές. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, αλλά πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ασφυκτική πίεση βρίσκονται ιδιοκτήτες, μηχανικοί και δικηγόροι εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων στο κτηματολόγιο της Κρήτης. Η παράταση έως τις 3 Αυγούστου δεν φαίνεται να λύνει τα διέξοδα, ενώ σήμερα εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων συναντιούνται στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό. Πρωταγωνιστεί η Κρήτη στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο των δομών αυτών και σε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η έρευνα εξετάζει πως το κόστος για κάθε σπιτάκι εκτοξεύθηκε από τις 66.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ. 130 λωδαποί εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ώρες σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη και Καλά Λιμάνια, με 4 από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας. Καθαρό και απολύτως ασφαλές το νερό στο Ηράκλειο, διαβεβαιώνει η ΔΕΙΑΗ με ανακοίνωσή της. Η ΔΕΙΑΗ διευκρινίζει με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ότι η ποιότητα του νερού στο Ηράκλειο ελέγχεται συστηματικά σε 20 ζώνες παροχής νερού βάσει νομοθεσίας. Σε αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εισάγει τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στον ακριβή προσδιορισμό του φόρου με βάση την πραγματική επιφάνεια και χρήση των ακινήτων, διορθώνοντας αποκλήσεις των επίσημων εγγράφων. Στις 24 Αυγούστου πιάνει δουλειά τον ηλεκτρονικό στρατηγείο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο φιλοδοξεί να επιφέρει προληπτικά χτυπήματα κατά του οικονομικού εγκλήματος που εκδηλώνεται με κάθε μορφή και κυρίως πλέον ηλεκτρονική. Οι αστυνομικές αρχές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol προχώρησαν στην εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε παράνομη διακίνηση μεταναστών μέσω των Βαλκανίων. Η διακίνηση διεξαγόταν με νοικιαζόμενα, κλεμμένα καθώς και παρανόμως ταξινομημένα οχήματα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζίαν σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η μπαλίτσα σου και ένας ακόμα προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Τώρα, πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πλούσια η ειδησιογραφία η σημερινή, κυρίες και κύριοι, με πολλά θέματα τα οποία απασχολούν βεβαίως τους πολίτες. Πρώτο θέμα, σπιτάκια ανακύκλωσης, δικαστική έρευνα για τις συμβάσεις, τι εξετάζεται στην Κρήτη. Αυτά τα σπιτάκια που έγινε ο διαγωνισμός αναπεριφέρεια και πέρασε από το ελεκτικό συνέδριο, πάτησαν δηλαδή οι περιφέρειες, η ΦΟΣΔΑ και ο ΕΡΔΑΚ εδώ στην Κρήτη, σε διαγωνισμούς που ήταν εγκεκριμένοι οι διαγωνισμοί. Θα πρέπει να βρουν λοιπόν ποιοι και γιατί πέρασαν, όχι με ευθύνη ΕΡΔΑΚ ή ΦΟΣΔΑ ή οποιοδήποτε άλλου φορέα, τα σπιτάκια με αυτές τις τιμές, αντί 66.000 δηλαδή που ήταν σε άλλα κράτη, εμείς τα πληρώσαμε 300.000, αλλά πώς πέρασε αυτός ο διαγωνισμός μέσα από το ελεκτικό συνέδριο, ή μάλλον οι διαγωνισμοί που έγιναν σε όλη την Ελλάδα από το ελεκτικό συνέδριο, ότι κάποιοι φορείς πάτησαν πάνω σε ένα διαγωνισμό με έγκριση, παρακαλώ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν η έρευνα θα πρέπει να ξεκινήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που ενέκρινε το διαγωνισμό και να συνεχίσει μετά στο ελεκτικό συνέδριο, να ελεχτούν και οι δικαστές πώς πέρασαν μια τέτοια σύμβαση. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους στην πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Σύγκρουση πλοίων στη Σούδα, ΕΔΕ, διέταξε ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Κικίλια. Στα Χανιά, ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό, κυρίες και κύριοι, αλλά πραγματικά σοκάρει αυτό το βίντεο. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιου είδους περιστατικά ατυχημάτων στη θάλασσα. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση του Λιμεναρχείου Χανίου για την επακούμβηση, έτσι ονομάζεται, που σημειώθηκε το πρωί, σύγκρουση τη λέμε συνήθως, εν πάση περιπτώσει επακούμβηση είναι ο επιστημονικός όρος, που σημειώθηκε χθες το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατικό πλοίο Έλληρος, κατά τη διαδικασία απόπλητου για το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς, ήρθε σε επαφή με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό την εποπτεία της αρμόδιας αγγελικής αρχής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Άλλο θέμα, Κρήτη, αγωνία των αγροτοκτηνοτρόφων για το ΟΣΔΕ 2026, περιμένουν την ενεργοποίηση της πλατφόρμας. Έτσι βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Κρήτης σε αναμονή για την έναρξη λειτουργίας του ΟΣΔΕ 2026, δηλαδή των δηλώσεων των δικαιωμάτων, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τον Οκτώβριο. Πάντως, αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο βρέθηκε στην Αθήνα που πραγματοποίησε επαφές με αρμόδιους φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Άλλο θέμα, καιρός, καμίνη χώρα στους 43 βαθμούς θερμοκρασία την Τετάρτη, έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέτωπο 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά των πολυεθνικών του τουρισμού ζητούν πλαφόν στις προμήθειες. Ένα θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, σύμφωνα με ερώτηση που συντάχθηκε με πρωτοβουλία των βουλευτών, συνεδρίασε την ημέρα μάλλον που συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατατέθηκε αυτή η ερώτηση των βουλευτών, παρακαλώ, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, και οι γαλάζιοι βουλευτές κάνουν λόγο για υπέρογγες προμήθειες και παραπλανητικές πρακτικές από τις πλατφόρμες και υπογραμμίζουν ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον online ταξιδιωτικά πρακτορία, αντιμετωπίζουν συνθήκες, λέει, ασφικτικού ελέγχου της αγοράς. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν πάντως προβλήματα τα οποία επισημαίνονται σε αυτή την ερώτηση. Άλλο θέμα, νεκρός στο γραφείο του, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, γνωστός ποινικολόγος των Αθηνών. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε γυμνός σε εμβριακή στάση στο γραφείο του, μέσα σε λίμνη αίματος, λέει, από τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Κατά την αυτοψία στο χώρο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί τώρα τις πρωινές, από χθες το βράδυ ουσιαστικά και βέβαια μέχρι τώρα, από τις αστυνομικές δυνάμεις που συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλα δείχνουν πάντως εγκληματική ενέργεια και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις κάμερες έχουν δει και τους δράστες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα των αστυνομικών αρχών. Ανδρουλάκης, αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια, η κοινωνία πληρώνει το υψηλό κόστος. Σκληρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, όπου συμμετείχε και ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός Ενέργειας, θυμίζω, ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, ο γραμματέας του τομέα ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, όπου παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του κινήματος για την ενέργεια. Πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης τύπου, χαρακτήρισε αποτυχημένη την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη μεταξύ άλλων για σκάνδαλο με την επιλογή των κριτηρίων της κατανομής ηλεκτρικού χώρου, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι στην ενέργεια κερδίζουν πάντα οι λίγοι, με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας να πληρώνει το υψηλό κόστος. Επίσης, σημείωσε την αντίφαση της κυβέρνησης στο θέμα εξάρτησης της Ελλάδας από το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, από τη μια λέει ότι προωθεί την απεξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο και την ίδια στιγμή επισπεύδει την απολιγνητοποίηση με το κλείσιμο της μονάδας το Ελεμαΐδα 5 και τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου. Επίσης, έχουμε πει πολλές φορές, πραγματικά κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και αυτά που λένε οι παράγοντες της αγοράς. Δηλαδή, όταν παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα και δεν έχεις που να το αποθηκεύσεις, φυσικό είναι να χάνεται. Δηλαδή, έχουμε φωτοβολταϊκά πάρκα, έχουμε τα αεολικά πάρκα, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου έχουμε άπλετη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είτε από τον άνεμο είτε από τον ήλιο. Ξαφνικά βραδιάζει, δεν έχουμε που να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το βράδυ. Την ίδια ώρα, όπως λέγαμε και πριν από λίγες μέρες σε μια εκπομπή, το μεσημέρι η Βουλγαρία αγοράζει με μηδενικό κόστος, παρακαλώ, ενέργεια από εμάς. Και τι κάνει, δηλαδή εξάγουμε την ενέργεια στη Βουλγαρία, τζάμπα, και μετά η Βουλγαρία το βράδυ μας την επαναεισάγει, επιπληρωμή παρακαλώ. Ναι, αυτό δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Και ερχόμαστε εμείς τώρα να πληρώνουμε πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα. Πανάκριβα όμως. Γιατί δεν φρόντισαν, αφού έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή, να έχουμε και αποθηκευτικούς χώρους ώστε να χρησιμοποιούμε την παραγωγή αυτή τις νυχτερινές ώρες. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και δεν μιλάει κανένας. Τώρα, λέει, θα γίνουν επενδύσεις. Τώρα. Τι κάνουν οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, που ήδη είναι και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτοί γιατί δεν επενδύουν, αγαπητέ Αντώνη Γεναράκη, στους αποθηκευτικούς χώρους? Γιατί δεν επενδύουν σε αυτό το κομμάτι όπως έχουν κάνει άλλες χώρες? Η Βουλγαρία το έχει κάνει. 72 μεγαβάτ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα που είχα διαβάσει πριν από μερικές ημέρες, είναι η αποθηκευτική χώρη που έχει δημιουργήσει η Βουλγαρία. Εμείς εδώ τι έχουμε? Τίποτα δεν έχουμε. Παράγουμε όλη μέρα από τον ήλιο τζάμπα ρεύμα στην Κρήτη, λέω για την Κρήτη τώρα, που έχουν γεμίσει και τα βουνά ανεμογεννήτριες. Και δεν έχουμε που να τα βάλουμε για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, ρωτάω το εξής, μια που το έφερε η κουβέντα. Μα το εργοστάσιο στα Ινδοπεράματα έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εμείς έχουμε όφελο, γιατί αυτό λέγανε. Αν κλείσει το εργοστάσιο λόγω της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής και της μικρής βεβαίως που είναι από τα Χανιά στην Πελοπόννησο, το εργοστάσιο των Ελληνοπεραμάτων κλείσει και έκλεισε. Κρατάνε μόνο σε εφεδρεία μια μονάδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αλλά δεν λειτουργεί. Αυτό το εργοστάσιο κόστιζε κάθε χρόνο περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ, διότι για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιούσε μαζούτ. Αυτά τα χρήματα έχουν επιστρέψει στους πολίτες. Δηλαδή έχουμε δει μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας αυτού του γεγονότος, κυρίες και κύριοι. Γιατί αυτό λέγανε. Α, θα κλείσει το εργοστάσιο, θα γλιτώσουμε 400 εκατομμύρια και όχι μόνο οι κριτικοί οι καταναλωτές, όλη η Ελλάδα. Έχουμε δει καμιά μείωση πάνω σε αυτό? Μας είπανε ότι ναι, αυτά τα 400 εκατομμύρια θα τα γλιτώσετε εσείς οι καταναλωτές, αφού τα πληρώνατε, και τώρα που έκλεισε το εργοστάσιο δεν τα πληρώνετε. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η κατάσταση. Τι είπες, Αντώνη? Το είπανε, το έχουν πει πολλές φορές, ότι εάν έκλεινε το εργοστάσιο θα γλιτώναμε αυτά τα χρήματα σαν καταναλωτές. Αλλά δεν έχω δει καμία μείωση μέχρι στιγμής στους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει ανταπόδοση έτσι κι αλλιώς, το έχουμε πει και άλλες φορές. Άλλο θέμα του ecriti.gr, Ηνωμένες Πολιτείες, στοχευμένοι δασμοί 10 έως 12,5% σε 60 χώρες, ποιους αφορά η απόφαση βόμβα του Τραμπ. Δύο λιποθυμικά επεισόδια στην Γνωσό, λόγω καύσωνα, έκλεισε προσωρινά χθες ο αρχαιολογικός χώρος, ξανά άνοιξε 5 το απόγευμα, γιατί έκανε πολύ ζέστη, φαντάζομαι ότι τα ίδια μέτρα θα ληφθούν και σήμερα. Συναγερμός από την αστυνομία για νέα τηλεφωνική απάτη, υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας. Καλά, αυτά είναι συνηθισμένα φαινόμενα, το θέμα είναι από τους απατεώνες. Το θέμα είναι να μην πέφτουμε εμείς τα θύματα, να μην πέφτουμε θύμα αυτών των απατεώνων. Με αυτή η νέα τηλεφωνική απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη, και το λέω αυτό για να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, χρησιμοποιούν το όνομα της ελληνικής αστυνομίας για να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών, και οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, οι δράστες τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες, προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν την υπηρεσία, κάνουν τους αστυνομικούς δηλαδή με λίγα λόγια, χρησιμοποιούν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους και στόχος τους είναι η υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων. Όπως κάνουν συνήθως και άλλοι απατεώνες με άλλα προσχήματα. Γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν δίνουμε. Επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πολλές φορές, έχω φιλοξενήσει εδώ πάρα πολλές φορές και τον πρώην διοικητή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον αγαπητό Γιώργο Παπαπροδρόμου, για να δίνει συμβουλές. Συνεχώς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να μην είναι τα εύκολα θύματα αυτών των απατεώνων, οι οποίοι με διάφορα προσχήματα, είτε με τηλεφωνικές παρεμβάσεις τους, είτε με μηνύματα, είτε παριστάνοντας τους εργαζόμενους στο ΔΕΔΙΑ, αποσπούν κοσμήματα, χρήματα, κωδικούς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Άλλο θέμα, η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ για το νερό, κυρίες και κύριοι, μετά τις τελευταίες αναλύσεις ιδιώτη που είδαν το φως της δημοσιότητας. Προφανώς γι' αυτό εξεδόθη αυτή η ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΗ, η οποία μεταξύ άλλων τονίζει ότι είναι καθαρό και απολύτως ασφαλές το νερό στο Ηράκλειο. Αυτό διαβεβαιώνει η ΔΕΙΑΗ με ανακοίνωσή της. Επίσης διευκρινίζει με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα ότι η ποιότητα του νερού στο Ηράκλειο ελέγχεται συστηματικά σε 20 ζώνες παροχής νερού βάσει της νομοθεσίας. Παρά την αυξημένη αγωγημότητα σε Μασταμπά, Τσαλένιο και Θέρισο, τονίζεται στην ανακοίνωση, οι τιμές παραμένουν εντός ορίων, με τη ΔΕΙΑΗ να τονίζει ότι μεμονωμένες δειγματοληψίες δεν αντιπροσωπεύουν τη συνολική ποιότητα του δικτύου. Αναλυτικά αποτελέσματα αναρτώνται, γράφει η ανακοίνωση, μηνιαίως στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ και στον αντίστοιχο ψηφιακό χάρτη. Διευκρινίζεται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και το νερό άρδευσης έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν θα πρέπει να παραπληροφορούνται οι δημότες και να συγχαίουν τους όρους που χρησιμοποιούνται πρόσφατα. Αυτά λέει στην ανακοίνωση της ΙΔΕΙΑΗ. Άλλο θέμα, Νίκη Κεραμέως για κατάργηση περικοπών συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Κατάργηση της περικοπής από το 70% στο 35% είναι μια μεγάλη ανάσα για τους συνταξιούχους, δικαιούχους των συντάξεων χειρίας, κυρίες και κύριοι, διότι μετά την τριετία από το 70% που έπαιρνε ένας δικαιούχος σύνταξη χειρίας έπεφτε στο 35%, τώρα αυτή η περικοπή καταργείται. Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου βεβαίως έχει πάρα πολλές διατάξεις, έχει κάψει πάρα πολύ κόσμο, όλους μας έχει επηρεάσει ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον ανέχτηκε η Νέα Δημοκρατία, να το σημειώσω αυτό, παρά το γεγονός ότι γίνονται τώρα κινήσεις για κατάργηση πολλών διατάξεων, όπως αυτό με τις συντάξεις χειρίας. Αλλά τον ανέχτηκε η Νέα Δημοκρατία αυτό τον νόμο και όταν ανέβηκε στην εξουσία τον διατήρησε. Μετά άλλαξε ο νόμος αυτός με τον νόμο Βρούτση, θυμίζω. Αλλά πολλές από τις διατάξεις, όπως αυτή τώρα με την περικοπή, ήταν ακόμα σε ισχύ. Δηλαδή, ο νόμος Βρούτση το μόνο που έκανε ήταν να διευκολύνει κάποια πράγματα. Τώρα δεν ήταν και μεγάλη αλλαγή. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου υφίσταται. Και επειδή υφίσταται, ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες. Και με τις συντάξεις και με άλλες διατάξεις που αφορούν τα ασφαλιστικά μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη ανάσα και σε όσους έγινε η περικοπή θα επιστραφούν αναδρομικά χρήματα. Άλλο θέμα του ecrete.gr, όπως φαίνεται τώρα στο site, Crete, τιμές σοκ στα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ για μόλιβδη, μια ανάσα από να την ξεπεράσει το πετρέλαιο, το είπα προηγουμένως αυτό. Κόκκινα δάνεια, οι τράπεζες καθάρισαν, ο λογαριασμός των 75 δις έμεινε στην οικονομία. Και τα αθλητικά του ecrete.gr, ο Όφη έπιασε δουλειά στην Ολλανδία, δυσκολίες στη μεταγραφή. Επίσης, να μην ξεχάσω να σχολιάσω πριν πάμε σε διαφημίσεις και το κτηματολόγιο, την κτηματογράφηση, τα χιλιάδες φάλματα, τον κίνδυνο να χαθούν περιουσίες, κυρίες και κύριοι, των πολιτών. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, των επιστημονικών φορέων της Κρήτης, των δικηγορικών συλλόγων δηλαδή και εκπροσώπων των μηχανικών και δήμων. Εκεί θα ζητηθεί επισήμως παράταση ενός έτους, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου ή ενός έτους, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό που ανακοινώθηκε όμως εχθές, για εξαήμερη παράταση, δηλαδή, προσέξτε, η προθεσμία λήγει 27, την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Έσπευσαν εχθές να ανακοινώσουν παράταση στις 6 μέρες. Αυτό είναι κοροϊδία. Μα πώς ανακοινώνεις παράταση 6 μερών? Σε 6 μέρες, κύριοι που κάνατε όλα τα λάθη και τώρα την πληρώνουν οι πολίτες, θέλετε να διευθετηθούν όλα αυτά τα σφάλματα, τα χιλιάδες σφάλματα που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση σε 6 μέρες? Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι μια κοροϊδία. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω δηλαδή τι θα γίνει στη συνάντηση και τι θα τους πει ο Υπουργός, αλλά είναι υποχρεωμένος ο Υπουργός όχι μόνο να δοθεί παράταση, αλλά να αποσυρθεί και η ανάρτηση που έχει γίνει, να διορθωθούν τα σφάλματα από την ίδια την εταιρεία που χρυσοπληρώνεται να κάνει την κτηματογράφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στους πολίτες, αλλά πήγαν εκεί και τώρα οι πολίτες ξαναβάζουν το χέρι στην τσέπη για να κάνουν διορθώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαιτίας αυτών των σφαλμάτων να πληρώσουν δικηγόρο, να πληρώσουν μηχανικό και στη χειρότερη περίπτωση να πάνε και στο δικαστήριο εξαιτίας αυτών των σφαλμάτων που ο ανάδοχος ο ίδιος ευθύνεται. Μην το ξεχνούμε αυτό, το λέμε τώρα κάθε μέρα πόσο καιρό. Τώρα ενεργοποιήθηκε όλη η Κρήτη, πιέζεται η κυβέρνηση, γιατί σου λέει τώρα μην χάσουμε και ψηφοφόρους, τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ελπίζω, για να μην χάσει την περιουσία του κόσμος, να δοθεί παράταση αυτοί που ζητούν οι δικηγόροι. Ζητούν ένα χρόνο. Όχι 6 μέρες τώρα που ανακοινώσανε χθες. Είναι μια κοροϊδία. Είναι μια κοροϊδία αυτό. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σήμερα στην συνάντηση των επιστημονικών φορέων του νησιού με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Το πιο λογικό, επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Επειδή είναι πολλές χιλιάδες τα σφάλματα, δηλαδή επηρεάζονται χιλιάδες πολίτες. Προσέξτε, δεν λέω εκατοντάδες, λέω χιλιάδες. Επειδή λοιπόν επηρεάζονται χιλιάδες πολίτες, Χανιά, Ρέθμνο, Ηράκλειο, θα πρέπει όχι μόνο να δοθεί παράταση ενός έτους, να αποσυρθεί η ανάρτηση που έχει γίνει, να διορθωθούν από την εταιρεία που χρυσοπληρώνεται τα σφάλματα και μετά να επιστραφεί στους πολίτες και αν υπάρχουν λάθη πάλι να διορθωθούν. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Εντώνη, θα πάμε στη διαφημίση, μην ανησυχείς. Αλλά το θέμα είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι πραγματικά γίνεται. Και νομίζω ότι σε όλες τις εκπομπές νομίζω ότι αυτό έχει γίνει κατανοητό. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Φυσικά υπάρχει μεγάλη αγωνία για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και στα ΣΑΕΚ και όπου ο καθένας επιθυμεί. Περιμένουμε με αγωνία όλοι να δούμε τι γίνεται με τις βάσεις και περισσότερο βεβαίως οι υποψήφοι με τους γονείς τους. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Φροντιστηρίου 1, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, να μας δώσει την εικόνα, να μας πει ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες, πότε αναμένονται οι βάσεις, η ανακοίνωση των βάσεων. Κύριε Γραμματικάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Καλημέρα σε όλους, αλλά η αγωνία είναι αγωνία, έτσι. Είναι κάθε χρόνο.
1: Έχει κορυφωθεί
0: η αγωνία.
1: Βεβαίως. Αύριο θα τελειώσει αυτή η αγωνία, κύριε Βαρδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, λοιπόν, μέχρι αύριο είπε η Υπουργός Παιδείας ότι θα ανακοινωθούν οι βάσεις, φετινές βάσεις για τους υποψηφίους. Τελειώνοντας λοιπόν την αγωνία και γονιών, αλλά και υποψηφίων φοιτητών.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τονίσουμε κάποια πραγματάκια της τελευταίας στιγμής, τα οποία τα μαθαίνουμε κι εμείς και τα οποία δεν βλέπω να κυκλοφορούν, αλλά είναι σημαντικά. Δηλαδή, όλοι οι υποψήφοι των στρατιωτικών σχολών για να μπορούν να γραφτούν θα πρέπει να έχουν την ταυτότητα νέου τύπου. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουν υπόψη τους τα παιδιά που θέλουν να πάνε στρατιωτικές σχολές.
0: Μόνο νέου τύπου λοιπόν ταυτότητες για αυτούς τους υποψήφιους.
1: Μόνο νέου τύπου.
0: Αυτό θα το γνωρίζουν άραγε, το γνωρίζουν αυτό.
1: Νομίζω από ό,τι βλέπω και εγώ δηλαδή και διαβάζω, δεν έχει τόσο πολύ έντονα συζητηθεί το θέμα και είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό όσοι μας ακούν επειδή... τώρα και θέλουν οι γονείς, και για τους γονείς το λέω και για τους υποψήφιους, για τις στρατιωτικές σχολές, πρέπει να βγάλουν οπωσδήποτε, αν δεν έχουν...
1: Για να γραφτούν πρέπει να έχουν νέου τύπου ταυτότητα στη σχολή.
0: Μάλιστα. Προλαβαίνουν να το κάνουν ακόμα και τώρα.
1: Προλαβαίνουν, γι' αυτό το ενημερώνουμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην...
0: Σωστά.
1: Την τελευταία στιγμή περιμένει να πάει να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κρατήσει κάποια στατιστικά, κύριε Βαρδάκη, δεν θα πούμε για βάσεις, θα πω το εξής. Καλό είναι λοιπόν αυτό που έχουν κρατήσει την υπομονή τους οι άνθρωποι και οι υποψήφοι αλλά και οι γονείς μέχρι τόσες μέρες, υπομονή μέχρι αύριο. Γιατί φέτος, επειδή έχουν βάλει πάρα πολλές κοινές σχολές σε όλα τα παιδιά, είναι πολύ δύσκολο και η πρόβλεψη, αλλά και η σιγουριά, ας πούμε, για κάποιες σχολές που κάτι στο παρελθόν το κάναμε με πιο πολύ υπευθυνότητα. Θέλω να πω όμως κάποια πράγματα που έχουμε έτσι συμπεράνει από τις τελευταίες εξετάσεις και τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, βλέποντας αναπεδίο τους υποψηφίους, δηλαδή πρώτο πεδίο οι ανθρωπιστικές, η θεωρητική κατεύθυνση λεγόμενη, δεύτερο πεδίο οι θετικές, τρίτο η υγεία και το τέταρτο οικονομίας, την κατανομή των υποψηφίων και τις θέσεις, θέλω να πω το εξής, το είχαμε πει και πέρυσι, αλλά φέτος θεωρώ ότι γίνεται πιο έντονο. Έχουμε περίπου 13.500 υποψηφίους στο δεύτερο πεδίο, κύριε Βαρδάκη, όταν η θέση στο πεδίο αυτό είναι 28.000.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, για να το
1: καταλάβω. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι 15.000 κενές θέσεις, εντάξει, από τις 15.000 κενές θέσεις σίγουρα αρκετοί είναι, δεν έχουν πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ένα άλλο μεγάλο αγκάθι, με το οποίο το συνάντησα φέτος και εγώ πολύ έντονα σε κάποιους από τους μαθητές μου, δηλαδή δεν μπορεί ένας υποψήφιος να πιάνει τα μόρια της σχολής και να μην μπορεί να εισαχθεί γιατί δεν έχει πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αδικία θα έλεγα, σύν ότι είναι ένας τεράστιος κόφτης, δηλαδή τι διαφορά έχει ένας μαθητής που έχει βγάλει 16.000 μόρια και δεν μπορεί να εισαχθεί παράδειγμα στο Πολυτεχνείο στα Χανιά και έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15, ενώ έχει βγάλει μάλλον 15 ελάχιστη βάση εισαγωγής, ενώ τη σχολή είναι 15,2, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι καλός μαθητής.
0: Ναι, αυτό είναι, δημιουργεί αίσθημα αδικίας αυτό, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βλέπουμε λοιπόν μια τεράστια, ενώ το 50% των θέσεων όλων των πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών ιδρυμάτων είναι στο δεύτερο πεδίο, βλέπουμε τον λιγότερο αριθμό των υποψηφίων. Αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει, λόγω της δυσκολίας των συγκεκριμένων μαθημάτων, μαθηματικά, φυσική, χημεία και έκθεση, σε αντίθεση με το τέταρτο πεδίο που είναι λίγο πιο light τα πράγματα. Αυτός ήταν και ο λόγος ότι πολλές στρατιωτικές σχολές τις έκαναν κοινές σε όλα τα πεδία. Γιατί ήταν λίγος ο αριθμός των υποψηφίων στο δεύτερο πεδίο, δεν τα δήλωναν και τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολλές κενές θέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα προβλήματα που αναδεικνύονται ανά καιρούς, υπάρχει τρόπος έτσι να τα αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε δηλαδή και το λόγο που γίνεται αυτό.
0: Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Στο δεύτερο πεδίο, εγκλωβίζοντας τις στρατιωτικές στο δεύτερο πεδίο μόνο να δηλωθούν και τα παιδιά να μην θέλουν να προτιμήσουν, έχουν σαν αποτέλεσμα να μένουν και νέες θέσεις. Άρα λοιπόν τι έκαναν, άνοιξαν τις στρατιωτικές σχολές, τις έβαλαν σε όλα τα παιδιά, με αποτέλεσμα σίγουρα φαντάζομαι θα αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων σε αυτές τις σχολές.
0: Που πέρυσι νομίζω υπήρχε ένα πρόβλημα, έτσι, η κάλυψη των θέσεων. Δεν επιλέχτηκαν από πολλούς υποψήφιους στις στρατιωτικές σχολές. Και αυτό ενεργοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας. Γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα έχουν αξιωματικούς την άλλη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο θέμα που σας ακούω πολλούς μήνες τώρα και το ανακοινείτε και εσείς είναι το θέμα της φίτησης του κόστους των υποψηφίων. Και αυτό έχουμε κάνει συζητήσεις πάρα πολλές και με τους μαθητές μου, αλλά και με μαθητές άλλων.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πριν πάμε εκεί, να μην δώσουμε μια γρήγορη εικόνα έτσι στο περίπου τι γίνεται με τις βάσεις, κύριε Γραμματικάκη. Νομίζω ότι εσείς με τις έγκυρες πληροφορίες
1: και τις
0: αναλύσεις που έχετε κάνει και πραγματικά βοηθάτε πάρα πολύ και εμάς και τους ακροατές μας έτσι να... καθ' όλη τη διάρκεια και των εξετάσεων και μετά τις εξετάσεις να καταλάβουμε ακριβώς το τι γίνεται. Γι' αυτό θέλω με την δική σας εμπειρία, την έγκυρη εκτίμηση που κάνετε, να μας δώσετε μια γρήγορη εικόνα τι γίνεται, αλλά αφού πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί και αυτό που λέτε, το κόστος πραγματικά διαβίωσης είναι ένα μεγάλο αγκάθι για υποψήφιους και γονείς και γενικότερα τις οικογένειες. Αλλά θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια αφού πάμε πρώτα σε διαφημίσεις.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και στη συζήτηση που έχουμε, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο της, το λέω, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Φροντιστηρίου 1, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη. Περιμένουμε την ανακοίνωση των βάσεων, όπως ακούσατε, αύριο. Μεγάλη αγωνία για γονείς και υποψήφιους φοιτητές. Κύριε Γραμματικάκη, είχαμε μείνει στο θέμα των εκτιμήσεων, έτσι, τι αναμένουμε έτσι, να δούμε αύριο με την ανακοίνωση των βάσεων σε βασικές έτσι, σχολές και θέλω έτσι, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω λίγο πιο γενικά πω ότι στο πρώτο πεδίο βλέπουμε σταθεροποίηση ή μικρή υποχώρηση των σχολών, δηλαδή βλέπουμε με ένα ορίζοντα περίπου στα 12.300 μόρια το ιστορικό και αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες σχολές. Περίπου στα 16.600 τη νομική στην Κομωτινή και περίπου στα 17.800 με 17.900 τη νομική στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο πεδίο βλέπουμε σαφής ανωδική μεταβολή και ήταν λόγω των εύκολων θεμάτων, των καλών θεμάτων, όχι των εύκολων θεμάτων, κύριε Βαρδάκη, στο μάθημα της φυσικής.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί η μεταβολή θα είναι προς τα πάνω και αρκετά ανωδική, θα έλεγα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε το αρχιτεκτόνων μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα 21.100 περίπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια άνοδο περίπου μπορεί να πιάσει και τα 300 μόρια. Βλέπουμε την Ευελπίδων, ακόμα και την Ευελπίδων, βλέπουμε σε μια μικρή αύξηση, σχετικά μικρή αύξηση, 300-400 μορίων. Βλέπουμε το πολιτικών μηχανικών στη Θεσσαλονίκη στα 16.200, περίπου στα 200 με 250 μόρια η άνοδος. Το τρίτο πεδίο, ανωδική μεταβολή. Εδώ, κύριε Βαρδάκη, θα συμβεί το εξής. Θέλω αυτό να το, έτσι, να το καταλάβουν αρκετά οι ακροατές όσον αφορά τις ιατρικές σχολές. Λόγω των εύκολων, των καλών θεμάτων της φυσικής, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα συνοστισμό των ίδιων βαθμολογιών για τις υψηλόβαθμες σχολές. Παραδείγματος χάρη, τις ιατρικές σχολές. Δηλαδή, όλες οι ιατρικές σχολές θα έχουμε προς τα πάνω και θα έχουμε ψηλοδιαφορές μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Λάρισας. Δεν θα είναι τόσο πολύ, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά άριστα γραπτά στο μάθημα της φυσικής. Άρα, δηλαδή, εκεί κάποιοι υποψήφοι που λένε, ας πούμε, ότι είναι 50 μόρια πάνω από την ιατρική, για παράδειγμα, της Λάρισας, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα κρατηθεί στα 50 μόρια η ιατρική της Λάρισας.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνοντας στο τέταρτο πεδίο των οικονομικών, βλέπουμε μικρές μεταβολές με πτωτική τάση. Ιδιαίτερα πτωτική θα έχουν οι σχολές οι οποίες έχουν συντελεχτεί βαρύτητα στην οικονομία. Λόγω ότι φέτος στην οικονομία οι υποψήφοι δεν έχουν γράψει τόσο καλά.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με πέρυσι. Αυτά είναι λοιπόν τα ενδεικτικά στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε για τις φετινές. Υπομονή.

0: μέχρι αύριο το μεσημεράκι που πιστεύω θα έχουν αναρτηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και στα κινητά τους αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ρωτάνε...
0: Θα δουν ο καθένας τα αποτελέσματα.
1: Ναι, σίγουρα. Με ρωτάνε φίλοι ακροατές να μας πείτε λέει για τις νομικές σχολές τι γίνεται, γιατί προφανώς υπάρχουν υποψήφοι που ενδιαφέρονται για τις νομικές σχολές.
0: Οι εκτιμήσεις δικές μας, ναι, βεβαίως είπα ότι την νομική Αθήνα τη βλέπουμε στα 17.800 με 17.900, από 17.800 έως 17.900, την Κομωτινή τη βλέπουμε από 16.600 έως 16.700, μικρές διακυμάνσεις δηλαδή.
1: Μάλιστα. Και
0: το άλλο θέμα, μπορώ να δώσω και κάποιες ψυχολογίες αν θέλετε, κύριε Παλάκη.
1: Ναι. Για πείτε μας, έχει ιδιαίτερο.
0: Η ψυχολογία της Θεσσαλονίκης τη βλέπουμε περίπου στα 17.000 εκατομμύρια, τον Ιωαννίνο στις 16.500 μόρια, την ψυχολογία στο ΕΚΠΑ της Αθήνας στα 17.500 με 17.400, ψυχολογία στο Ρέθινο περίπου στα 16.000 μόρια.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικό, συνήθως οι υποψήφοι περισσότεροι πάνε νομικές. Αν θέλετε να σας πω και τα παιδαγωγικά που είναι κάτι κοινό.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί ενδιαφέρει τώρα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι, γιατί πολλοί δεν θα θέλουν να πάνε, να δηλώσουν δηλαδή εκτός Κρήτης αν ενδιαφέρονται για παιδαγωγικές σχολές, φιλολογικές, φιλοσοφική και δεν ξέρω τι άλλο. Αν μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα και τι γίνεται.
0: Το επόμενο μπορεί να μην δώσω εικόνα, αλλά θα σας πω κάτι το οποίο το συναντήσαμε πολύ έντονα φέτος που θα μας δώσει και μία, να πω, ένα κίνητρο γιατί οι υποψήφοι δεν δηλώνουν εκτός Κρήτης. Τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, δηλαδή το είδα, δηλώνουν, προτιμούν Ελμετά, προτιμούν Ρέθυμνο, προτιμούν Χανιά, πολύ περισσότερο από ότι εκτός Κρήτης σχολές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω ότι το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ της Αθήνας το βλέπουμε περίπου στα 16.000 μόρια, ενώ της Θεσσαλονίκης το 15.900. Περίπου την ίδια βάση βλέπουμε και στο παιδαγωγικό του Ρεθύμνου φέτος, με συν πλην 50 μόρια σε σχέση με πέρυσι.
1: Ναι.
0: Κύριε Βαρδάκη, φέτος λοιπόν είδαμε το εξής φαινόμενο. Αρκετά παιδιά να δηλώνουν σχολές του Ρεθύμνου, είτε αυτό λέγεται οικονομικό, είτε λέγεται παιδαγωγικό, και αντίστοιχες σχολές, χωρίς να πάνε να κατοικήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα μεταφέρονται από το Ηράκλειο, είτε με λεωφορείο, ή δεν ξέρω πως αλλιώς θα μπορέσουν να το κάνουν. Πάντως δεν είδα έντονο ενδιαφέρον να πάνε να νοικιάσουν σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι λόγω και των οικονομικών προβλημάτων που αναφέρεται πολλούς μήνες τώρα.
1: Επίσης,
0: πολύ έντονο φαινόμενο είναι η συγκατοίκηση.
1: Ναι. Δηλαδή, και αυτό πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.
0: Πολύ, τώρα είναι ακόμα πιο συχνό.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ακόμα πιο συχνό, αλλά φέτος αυτό που είδα πολύ έντονα, δηλαδή τώρα μιλάμε για 70 χιλιόμετρα απόσταση, το παιδί να πηγαίνει καθημερινώς ή τέλος πάντων τρεις φορές την εβδομάδα, κουρασμένο, να πηγαίνει να παρακολουθεί μαθήματα σε κάποια σχολή στο Ρέθυμνο ή τέλος πάντων στον Άγιο Νικόλαο και να επιστρέφει πίσω, δύσκολα θα μπορούσα να το σκεφτώ και να το φανταστώ, αλλά το είδα φέτος πολύ έντονα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο αν κάποτε τελειώσουν αυτά τα παιδιά τη σχολή, έτσι.
1: Ναι. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Δηλαδή, μια οικογένεια που το παιδί της περνάει σε μια σχολή ή έχει δύο παιδιά, για σκεφτείτε τις οικογένειες που έχουν δύο παιδιά να σπουδάσουν και σπουδάζουν δύο παιδιά, έτσι. Δεν λέω για παραπάνω, λέω τώρα το μέσο όρο δύο παιδιά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Γραμματικάκη, θα ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση συν τη δική τους, το δικό τους κόστος διαβίωσης? Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λόγω των μηχανογραφικών, τώρα μπορώ να σας πω ότι έχουμε συναντήσει άπειρα προβλήματα που δεν μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έρχονται και μας διαμαρτύρονται για πράγματα που δεν έχουν να κάνει με το κομμάτι το εκπαιδευτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είσαι φοιτητής. Δείτε κάτι που δεν αφορά καν το δικό μας, αφορά καθαρά το οικονομικό, το λογιστικό, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αν περάσει ένα μεγάλο πλήθος μαθητών, παίρνει κάτι σαν επιχορήγηση, στεγαστικό επίδομα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Και οι γονείς του κόβονται, δεν μπορεί να το πάρει λόγω τεκμηρίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Λέω, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς αυτό. Δεν γνωρίζω, ούτε καν το γνώριζα εγώ αυτό. Δηλαδή, ότι λόγω τεκμηρίων, όχι πραγματικό, είναι αυτό που λένε με τα τεκμήρια, τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ναι,
0: δεν μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους, Όχι επειδή έχουν το εισόδημα, αλλά λόγω των τεκμηρίων ότι είχαν

0: και στην καθημερινότητά μας εδώ στο Ηράκλειο, κύριε Γραμματικά.
1: Αυτό κύριε, είναι το πιο σύνηθες, κύριε Βαρδάκη. Ναι, δεν το ανέφερα, αλλά είναι το πιο σύνηθες. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρούμε φοιτητή να μην εργάζεται.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Σε οποιαδήποτε δουλειά, βέβαια, βοηθάνε και τα ίδια πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία που παίρνουν είτε στο ΙΤΕ, εδώ στο Ηράκλειο βοηθάνε και παίρνουν τους φοιτητές και δουλεύουν, κάνουν πρακτικές, πληρώνονται κιόλας. Όσο μπορούν δηλαδή και από τη δικιά
0: τους
1: πλευρά, αλλά περισσότερο και άλλες δουλειές.
0: Πάντως άργησαν τα πανεπιστήμια, γιατί τώρα μαθαίνουμε ότι μπαίνει εργολάβος προκειμένου να κατασκευάσει εδώ τις φοιτητικές εστίες στο Ηράκλειο και στο Ρέθμινο γίνονται ανάλογα έργα. Άργησαν πολύ τα πανεπιστήμια και μαθαίνουν και στην υπόλοιπη χώρα έχουν ενεργοποιηθεί. Άργησαν τα πανεπιστήμια να κάνουν φοιτητικές εστίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα μπορούσαν δηλαδή τα παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση γονείς τους, να μένουν σε αυτές τις εστίες. Και εμείς έχουμε μια έλλειψη, μεγάλη έλλειψη εδώ στην Κρήτη.
1: Πολύ μεγάλη. Εστίες, γι' αυτό είναι, αυτός είναι και ο λόγος που τα ενίκια είναι πραγματικά έχουν εκτοξευθεί. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο είναι πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε και το εξής. Δηλαδή, ακούγοντας καθημερινά και κάποιες εκπομπές, ένας φοιτητής, κύριε Βαρδάκη, αναγκαστικά πρέπει να βρει σπίτι σχετικά κοντά σε στάση λεωφορείου. Ναι. Γιατί αν αναγκαστεί, ας πούμε, να νοικιάσει ένα σπίτι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στις Βασιλιές, δεν είναι εύκολη πρόσβαση να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.
0: Φυσικά και συγκοινωνία δεν υπάρχει.
1: Να νοικιάσει.
0: Μα δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν είναι όπως στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Στο μετρό, έχει μια σειρά εναλλακτικών λύσεων, εν πάση περιπτώσει, για να μετακινήσει. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ έχουμε μια γραμμή. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Α, μου γράφει ένας φίλος ακουρατής, κύριε Γραμματικάκη, έτσι, για να μην αφήσουμε όμως αναπάντητο, ότι. Το πήρε επίσημα η κυβέρνηση με τις νέες ταυτότητες όσον αφορά τις στρατιωτικές σχολές και το ψάξα τώρα στο Google και όντως έτσι για να έχουμε μια σίγουρη
1: εικόνα. Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, πριν από λίγες μέρες σε ερώτηση βουλευτή απάντησε δίνοντας διευκρινήσεις με τις ταυτότητες που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι σπουδαστές στις στρατιωτικές σχολές και μετά βέβαια τις έντονες ανησυχίες και αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε υποψήφιους και γονείς, ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένας αποκλεισμός. Κατά την παρουσίαση των επιτυχόντων στις σχολές, όπως είπε, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές θα αποδέχονται οποιοδήποτε νόμιμο και ενισχύ έγγραφο ταυτοποίησης, όπως η παραδοσιακή μπλε ταυτότητα ή το διαβατήριο, και όχι αποκλειστικά το νέο ψηφιακό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον.
1: Πάρα πολύ το καλό. Τουλάχιστον αυτό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς λόγω των ανησυχιών του κόσμου
0: το
1: πήρε πίσω.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Γιατί μου το έγραψε ένας φίλος. Μου το έγραψε ένας φίλος ακροατής.
1: Το
0: ψάξα τώρα εγώ. Το είδα τη δήλωση του Υφυπουργού του κυρίου Δαβάκη στην Βουλή. Για να μην υπάρχουν έτσι σκιές. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία, κύριε Γραμματικάκη, να δούμε τι θα γίνει αύριο. Έτσι, γιατί.
1: Βεβαίως. Καλά αποτελέσματα εμείς ευχόμαστε, ηρεμία όπως κάθε χρόνο.
0: Με ρωτάει φίλος ακροατής πριν κλείσουμε. Με τις σχολές του ΕΛΜΕΠΑ, λέει, τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές σχολές.
1: Έχουμε ανωδικές τάσεις σε όλες τις σχολές, κύριε Βαρδακή.
0: Είναι δημοφιλείς σχολές. Πολλές σχολές.
1: Ναι. Αν θυμάστε μαζί, είχαμε κάνει εκπομπή και είχαμε πει ότι χρόνο με το χρόνο θα έχουμε ανωδικές τάσεις σε σχολές. Γιατί το αξίζουν οι σχολές, έτσι.
0: Σωστά. Και επίσης πριν.
1: Έτσι, δηλαδή λόγω των υποδομών και όλων των υπολείπων.
0: Βεβαίως. Μα πριν από λίγες μέρες είχα φιλοξενήσει εδώ τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, και είχαμε πει αναλυτικά τα τμήματα. Και πραγματικά προσελκύουν πάρα πολλούς φοιτητές. Πέρυσι τα περισσότερα τμήματα είχαν καλυφθεί από φοιτητές.
1: Ακριβώς. Εγώ θα πω και μία πληροφορία που ίσως να μην την ξέρει ούτε ο Πρίτανης. Με διάφορες συζητήσεις με ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, πανεπιστημιακούς, σας πληροφορώ ότι το ΕΛΜΕΠΑ είναι πάρα πολύ υψηλά στη συνείδησή τους και στην αντίληψή τους. Μου το λένε ήδη, μα τι έχει γίνει με το ΕΛΜΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα έχει και πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος που θέλει να ασχοληθεί και με αυτό το τομέα έχει το περιθώριο και έχει όλα τα προγράμματα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν σε κάποια πανεπιστήμια.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γραμματικάκη, να πούμε λίγο και για το άλλο μηχανογραφικό.

0: με τις ΑΕΚ και όλες αυτές τις σχολές,
1: ναι,
0: γιατί
1: βεβαίως,
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Συγχρόνως με τις
0: ναι.
1: βάσεις του, για τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία θα βγουν στα αποτελέσματα και του 5% αλλά και για τις σχολές ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα λεγόμενα τα παλιά μας ΙΕΚ.
0: Ναι.
1: Συγχρόνως δηλαδή αύριο θα περιμένουν υποψήφοι τα αποτελέσματα για όλα, για ό,τι μηχανογραφικό έχουν φτιάξει.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι
1: θα χρειαστεί αργότερα ίσως να πούμε κάποια στιγμή ότι μην ξεχνούμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου γίνεται δεύτερο μηχανογραφικό για τα ΣΑΕΚ, γιατί σίγουρα θα μείνουν καινές θέσεις. Όσοι δεν θέλουν να επαναφοιτήσουν, να ξαναφτιάξουν. Θα πούμε τότε τη διαδικασία, πώς γίνεται.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, βεβαίως.
0: Απλά να σημειώσω πριν κλείσουμε ότι το κράτος, το ίδιο το κράτος, δεν δίνει πολιτεία, δεν δίνει έτσι μεγάλη σημασία στις ΑΕΚ και δεν ξέρω γιατί. Γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν και ζητήματα υποδομών και ζητήματα στέγης που φιλοξενούν τις ΑΕΚ και εδώ στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο για τις ΑΕΚ, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση, έτσι, γιατί...
1: Έχετε δίκιο, η προχειρότητα πρώτα βγάζουμε την ταμπέλα και μετά και από κάτω ας πούμε είναι το χάος.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Γραμματικάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, αναμένουμε να δούμε την ανακοίνωση των βάσεων αύριο. Ακούσαμε και από τον κύριο Γραμματικάκη τις εκτιμήσεις και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης για το κτηματολόγιο σε Ηράκλειο και Χανιά. Ωστόσο, η λιγοήμερη παράταση κρίνεται ανεπαρκής από την τοπική κοινωνία. Σήμερα στην Αθήνα η κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πολυπληθής ήταν η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους των Αθανάτων να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Υπό έλεγχο οι φωτιές που ξέσπασαν χθες στα Βορίζια και στο Χόντρο Βιάνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Κάηκαν συνολικά 10,5 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Την παροχή πληροφόρησης για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων κτηρίων και την αποκατάσταση των υποδομών στο Αλκαλοχώρι ζήτησε εγγράφος ο συνήγορος του πολίτη από την περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους, Μηνώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί. Με απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου με τον άγνωστο να τον αφήνει νεκρό μέσα στο σπίτι και το γραφείο που χρησιμοποιούσε στο κέντρο της Αθήνας. Σε νέα κανονικότητα εξελίζονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας με ελάχιστες πτήσεις να φτάνουν και να αναχωρούν στην προγραμματισμένη τους ώρα. Σε νέα φάση φαίνεται να περνάει η στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα εκτεταμένες επιδρομές. Την ίδια ώρα αυξάνονται φόβοι ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς οι Χούθοι της Ιεμένης απειλούν να ανοίξουν νέο μέτωπο. Στα αθλητικά. Στην Ολλανδία συνεχίζει από χθες όφη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας μέχρι τις 5 Αυγούστου, ενώ στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια με το πρώτο το Σάββατο με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα, στον Μάρκελο και στον Μενέλαο που γιορτάζουν. Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης, Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Σήμερα θα είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή, θέτοντας ολόκληρο το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε μέγιστη ετοιμότητα λόγω των ακραίων πυρομετεωρολογικών συνθήκων που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εξαιρετικής επικινδυνότητας για πυρκαγιές.

κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κατηγορία 5, τίθενται Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 προβλέπεται για περιοχές σε Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Ρόδο. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οι περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και άλλες περιοχές, ενεργοποιώντας πλήρως τον Εθνικό Μηχανισμό για την Αντιμετώπιση Πιθανών Πυρκαγιών. Το σύνολο του πυροσβεστικού σώματος τίθεται σε γενική επιφυλακή, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση με drones. Στο συντονιστικό κέντρο θα βρίσκονται εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων. Ας ελπίσουμε πως όλα θα εξελιχθούν ομαλά και πως δεν θα χρειαστεί κινητοποίηση όλων αυτών των μηχανισμών. Καλό είναι να είναι σε επιφυλακή, καλό είναι να έχουμε το νου μας, μήπως, δεν θέλει πολύ, μήπως συμβεί κάτι, όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να αποφύγουμε τα χειρότερα, να μην κάνουμε εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, μα είναι απλά, είναι αυτονόητα, καμιά φορά από ανοησία κάνουμε λάθη. Εδώ στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια η ευλογία για μας εδώ στην Κρήτη είναι το γεγονός ότι δίπλα μας είναι η θάλασσα και ό,τι ώρα θέλουμε πεταγόμαστε για μία βουτιά και επιστρέφουμε στις υποχρεώσεις μας. Σε όποιο σημείο του νησιού και αν βρισκόμαστε, η απόσταση δεν είναι πάνω από μία ώρα δρόμο. Να το έχουμε υπόψη μας. Τόσο θέλουμε και από τα Νόγια να κατέβουμε μέχρι την Αμουδάρα, να κάνουμε μία βουτιά και να γυρίσουμε πίσω. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810 382 300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1920 πέθανε ο Κωνσταντίνος Χαντζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Το 1943, σαν σήμερα, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν το Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980
ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Το 1987, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 στην Αθήνα. Το 1988, σαν σήμερα, πέθανε ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού με διεθνή επιτυχία. Στο ντουέτο του με τη Σοφία Λόρεν πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δίσκους. Πάμε να το ακούσουμε.

Απλά μαγικό, νομίζω δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψεις αυτό το άκουσμα, το εκπληκτικό και στην ερμηνεία, ε? Είναι φοβερό ντουέτο. Το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Ο Μάνος Ελευθερίου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πνευματικούς δημιουργούς με πολυσχηδές έργο, στιχουργός τραγουδιών που αγαπήθηκαν πολύ, ποιητής, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιστορικός, ζωγράφος και επιμελητής φωτογραφικών άλμπουμ. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, αντάρτες της Ιεμένης, επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ σχολιάζοντας δημοσίευμα που θέλει το Ιράν να έχει μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο όρος Πίκαξ, είπε ότι πιθανότατα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την περιοχή αυτή πολύ σύντομα. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει απεγνωσμένα συνάντηση για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Ζητάνε να συναντηθούμε απεγνωσμένα γιατί έχουν αποδυναμωθεί στρατιωτικά. Εφόσον δεν έχουν κάτι ουσιώδες να μας πούν, δεν ενδιαφερόμαστε για μια τέτοια προοπτική, επισήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου. Νωρίτερα οι Χούθοι ανακοίνωσαν την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, προειδοποιώντας ότι θα στοχοποιήσουν πλοία που προσεγγίζουν σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από την απόπειρα της κυβέρνησης της Ιεμένης να εμποδίσει την προσγείωση αεροσκάφους που επέστρεφε από το Ιράν, οδηγώντας σε αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα. Παρά την έλλειψη συμβατικού πολεμικού στόλου, οι Χούθοι διαθέτουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να διαταράξουν την αυσιπλοεία και να αυξήσουν το κόστος ασφάλισης. Η Σαουδική Αραβία καλείται να επιλέξει μεταξύ της αυτοσυγκράτησης και της επιστροφής σε έναν πόλεμο που θα μπορούσε να πλήξει τις ενεργειακές της υποδομές. Η θάλασσα ήταν πάντοτε το ασφαλέστερο και οικονομικότερο μέσο μεταφοράς της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα όμως μετατρέπεται με ταχύτητα σε ένα από τα πιο ασταθή γεωπολιτικά πεδία του πλανήτη. Από τα στενά του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα, οι εμπορικές θαλάσσιες οδοί βρίσκονται στο επίκεντρο στρατιωτικών συγκρούσεων, πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιχειρήσεων οικονομικής πίεσης. Πρόκειται για μία εξέλιξη που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν αξιολογούν πλέον μόνο την απόσταση, το κόστος ή το χρόνο ενός ταξιδιού. Πριν από κάθε απόπλου καλούνται να εκτιμήσουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο, να εξετάσουν τις πληροφορίες ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο και να αποφασίσουν εάν μία διαδρομή παραμένει εμπορική ή έχει ήδη μετατραπεί σε πολεμική ζώνη. Και αυτό ακριβώς είναι το νέο δεδομένο. Οι τρεις σημαντικότεροι θαλάσσιοι διάδρομοι που μεταφέρουν ενέργεια, πρώτες ύλες και καταναλωτικά αγαθά λειτουργούν πλέον ταυτόχρονα υπό καθεστώς αυξημένης απειλής. Να αναφέρουμε ακόμα πως έντονη κατακραυγή προκάλεσε στην Ιταλία η κυκλοφορία ηλεκτρονικών εντύπων μέσω των οποίων καλούνταν οι πολίτες να καταγγέλουν την παρουσία Ισραηλινών πολιτών και Ιταλών Εβραίων σε ξενοδοχεία και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Αποσύρθηκαν ύστερα από παρέμβαση ενός στρατηγού εθνικού συντονιστή της Ιταλίας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Την υπόθεση κατήγγειλε με ιδιαίτερη σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας του Μιλάνου, ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνη αναβίωση σκοτεινών πρακτικών του παρελθόντος. Νομίζω ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930 στο κυνήγι των Εβραίων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην εσωτερική επικαιρότητα άρχισε σιγά σιγά και το βαρύ καλοκαίρι, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 40 βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες περιοχές ίσως να το ξεπεράσει. Τελείωσε και το Μουντιάλ, πράγματι υπέροχο και χορταστικό θέαμα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Παρατηρούμε πως έχουν φύγει αρκετοί σε άδεια. Εμείς εδώ αναρωτιόμαστε αν μας ακούει κανείς ή αν είναι όλοι στα βουνά και στα λαγκάδια, αν έχουν πάρει διακοπές, αν έχουν πάει διακοπές, αν είναι στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στα Επτάνησα, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, παρά το βαρύ θέρος, μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται, τα ποσοστά παραμένουν περίπου τα ίδια, γίνονται λέει και ειδικές μετρήσεις, ακούστε να δείτε, γίνονται ειδικές μετρήσεις για το τι πιστεύει και κατά πόσο αυτό το 10 με 15% της Νέας Δημοκρατίας που την έφτασε στο 41% το 2023 και λείπει σήμερα από τα δημοσκοπικά ποσοστά της, αν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Δηλαδή αναζητούν πολίτες από το 10-15% που εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα είναι σε άλλα στρατόπεδα ή πολιτικά άστεγοι, και τους ρωτάνε σε ειδικές μετρήσεις τι πρέπει να γίνει για να γυρίσουν πίσω. Η παινία τέχνας κατεργάζεται. Είναι περίοδος που όλα τα κόμματα διενεργούν κρυφές και φανερές δημοσκοπήσεις στην προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναλόγως να κατευθύνουν τον πολιτικό τους λόγο. Το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα όσο πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε σήμερα. Είμαστε σε μια περίοδο που οι πολίτες, μάλλον οι πολιτικοί, λένε στους πολίτες αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τι θέλεις εσύ, πάρ' το παιδί μου. Τι θέλεις εσύ, και εσύ πάρ' το. Το θέμα είναι εάν αυτά θα κρατηθούν και μετά τις εκλογές. Γεγονός είναι πως την ώρα που οι Έλληνες πολίτες ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για διακοπές, το πολιτικό προσωπικό της χώρας βρίσκεται σε εγρήγορση και προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο. Έχουν βγει παγανιά, έχουν βγει μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι είναι εδώ οι ακροατές, δεν φύγανε, είναι και εδώ μαζί μας, είμαστε ίσως οι τελευταίοι που έχουμε μείνει και κρατάμε εδώ θερμοπύλες, αλλά πού θα πάει, δεν θα έρθει και μας η σειρά μας, δεν θα έρθει, είπαμε Πέμπτη Παρασκευή και μετά. Λοιπόν, άκουσε τώρα λίγο. Με νομοσχέδιο σκούπα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναθέτει σκανδαλωδώς, θα έλεγα, σε μία ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και ιστορικών τόπων, την εκμετάλλευση εισιτηρίων, πολιτηρίων και αναψυκτηρίων, την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, την εμπορική προβολή, προώθηση και άρα τη δημόσια εικόνα των μνημείων, προσέξτε, για 50 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα 50. Θα αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή και τη διάθεση των πολιτέων, οι διατυπώσεις περί προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς διαψεύδονται από το περιεχόμενο άρθρων του σχεδίου νόμου για την κερδοσκοπική αποστολή του νέου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και την περαιτέρω αξιοποίηση πόρων, υποδομών και των ίδιων των πολιτιστικών αγαθών ως επενδυτικά και τουριστικά προϊόντα σε αντίθεση με τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους, με αποτέλεσμα να ηγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας. Πολύ σοβαρό το θέμα. Με εισήγηση των Υπουργείων Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και χωρίς επιστημονικά κριτήρια επιλέγονται το επταμελές διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που διέπεται από την νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης. Μάλιστα, οι εποπτικές διαδικασίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα παρακολουθούνται από επιτροπή η οποία θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πάβονται και θα διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Βέβαια, επειδή σε μεγάλο βαθμό αυτά έχουν υλοποιηθεί σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, καλό θα ήταν να έκανε η κυβέρνηση ένα απολογισμό σε σχέση με τα αποτελέσματα. Να μάθουμε δηλαδή πόσα χρήματα κέρδιζε πριν το ελληνικό δημόσιο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και πόσο κερδίζει τώρα με τις αλλαγές που έκανε στη διοίκηση του μουσείου. Επίσης, τα έσοδα από το χώρο της Κνωσού πόσα ήταν και πόσα είναι, καθώς η έκδοση εισιτηρίων έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη. Είναι κορυφαία ζητήματα. Και προσέξτε, οι παραχωρήσεις φιλέτων, μα είμαστε τόσο ανίκανοι. Δηλαδή, προσέξτε σας παρακαλώ, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν εξασφαλισμένη πελατεία. Αυτό που πρέπει να κάνει το ελληνικό δημόσιο είναι να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα έσοδα. Δηλαδή θα έχει εκεί ανθρώπους οι οποίοι θα κόβουν μόνο εισιτήρια, μόνο θα εισπράττουν. Ούτε αυτό είναι ικανό να κάνει το ελληνικό δημόσιο. Τότε τι το θέλουμε? Μήπως να σκεφτούμε να ιδιωτικοποιήσουμε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, αφού διέπεται από μια διαχρονική ανικανότητα? Σας παρακαλώ, λέμε του ελληνικού δημοσίου, κάτσε εκεί να μαζεύεις χρήματα, και δεν μπορεί. Δεν μπορεί και λέει να τα δώσουμε στους ιδιώτες. Ό,τι γινόταν δηλαδή με τον μπαμπούλα των δανειστών, θυμάστε τότε που δίναμε για κομμάτι ψωμί πινακίου φακής τα φιλέτα της χώρας, το κάνουμε και τώρα. Και μάλιστα για 50 χρόνια σε εταιρείες οι οποίες θα μπουν να εισπράττουν χρήματα. Δεν είναι ικανό το δημόσιο να εισπράττει χρήματα, αλλά δεν είναι ικανό και να τα μοιράζει. Δείτε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα για να τα μοιράζει στους ανθρώπους που τα δικαιούντο και αυτοί τα κάνανε μουσκεμα. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να εισπράττει ούτε να μοιράζει. Μα η δημόσιο είναι αυτό. Συγγνώμη. Βέβαια, όλα έχουν την ερμηνεία τους. Δεν είναι όλα. Είναι ερμηνεύσιμα. Όταν όλοι οι παρακεντέδες θέλουν να βάλουν μέσα τους συμμέτερους, θέλουν να βάλουν μέσα τα δικά τους παιδιά που ουδεμίαν σχέση έχουν με το αντικείμενο, μόνο και μόνο για να διασφαλίζουν, πώς να το πω, ένα εισόδημα και να έχουν και μία θέση εργασίας. Είναι ερμηνεύσιμο γιατί πάμε κατά διαβόλου και δεν ανησυχεί κανείς. Κανείς δεν ανησυχεί. Βέβαια, αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα θέτει η αντιπολίτευση, η οποία στο σύνολό της δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της. Ασχολείται με αλότρια. Το ΠΑΣΟΚ έγινε αποσπόντα αξιωματική αντιπολίτευση και από το 2019 δεν έχει καταφέρει να πείσει την ελληνική κοινωνία. Κατά καιρούς ακούμε τον ένα να λέει πάμε δεξιά, ακούμε τον άλλο να λέει πάμε αριστερά, υπάρχει μια εσωτερική φαγωμάρα, δεν πείθει με το λόγο του. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, μετά το 2019, αντιμετώπιζε υπαρξιακό πρόβλημα. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια σταθερά, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Σαν να είχε χάσει τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Σήμερα έχουν βαρέσει σκορποχώρη και θέλουν όλοι να πιάσουν στασίδι στο νέο κόμμα του Αλέξη. Είναι μια μορφή εξάρτησης. Δεν μπορεί να τους ξεφορτωθεί ο Αλέξη. Τους έβγαλε στον εξώστη στην περιβόητη εκδήλωση του βιβλίου και δεν τους επέτρεψε να καθίσουν στα πρώτα καθίσματα. Το θυμάστε. Τους υποχρεώνει να παραιτηθούν από βουλευτές και αν περάσουν τα τεστ τότε θα μπουν στο νέο κόμμα. Είναι ίσως η πρώτη φορά παγκοσμίως θα έλεγα που ένα κόμμα δεν διενεργεί εσωκομματικές διαδικασίες, δεν κάνει εκλογές για την ανάδειξη οργάνων, αλλά τα διορίζει ο πρόεδρος. Βέβαια, σε εμάς δεν πέφτει λόγος. Αλλά από τη στιγμή που γίνονται ενώπιον μας, δεν μπορούμε να μην τα σχολιάζουμε. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Αντώνη? Ενώπιον μας γίνονται. Τι θα λέμε, κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε? Βρε, τα βλέπουμε και τα καλοβλέπουμε και μας ενοχλούνε. Μας ενοχλούνε και γι' αυτό τα καυτηριάζουμε. Πάρτε αλλιώς, που λέγανε μια φορά. Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως την ώρα που η Κρήτη καίγεται για το κτηματολόγιο, την ώρα που οι θεσμοθετημένοι φορείς τονίζουν πως θα χαθούν περιουσίες, κανένα πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει αναλάβει το βάρος να το κάνει κεντρικό θέμα. Θα μπορούσε να το φέρει ως θέμα την ώρα του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσε να το αναδείξει κεντρικά. Όμως όλα τα κόμματα ασχολούνται με τα τετριμένα. Ουδής έχει ασχοληθεί σοβαρά όμως, έτσι, σοβαρά. Ουδής έχει ασχοληθεί σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα. Να αναφέρουμε με την ευκαιρία πως σήμερα αντιπροσωπεί από την Κρήτη θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για να συζητήσουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Αν ήταν ακριβής το ραντεβού του ο Υπουργός, σημαίνει ότι αυτή την ώρα θα είναι στο γραφείο του και θα έχει ξεκινήσει η συζήτηση του ζητήματος. Εμείς θα είμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους εκείνους που εκπροσωπούν το νησί, από τους τρεις δικηγορικούς συλλόγους, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων. Συμμετέχουν και ο αντιπεριφερειάρχης των Χανίων, ο οποίος θα είναι στη σύσκεψη για να επισημάνει το πρόβλημα, εκπρόσωποι του τεχνικού επιμελητηρίου, να δούμε αν θα πιστεί αν θα πιστεί η πολιτική ηγεσία για να δώσει μια παράταση, γιατί η παράταση που ανακοινώθηκε χθες νομίζω ότι ήταν περισσότερο εμπεγμός παρά ουσιαστική διευκόλυνση για την επίλυση του ζητήματος. Ούτε μία εβδομάδα δεν έδωσε παράταση, αν αφαιρέσουμε τις αργίες. Να σας πω ακόμα ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας με τη συμμετοχή πολιτών που αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό με το μήνυμα «Όχι δομή εδώ, ακούστε το λαό», ενώ επαναλαμβάνουν το σύνθημα που έχει ακουστεί σε όλες τις συγκεντρώσεις τους: «Μια φωνή, όχι στη δομή». Και βέβαια οι άνθρωποι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Οι διοργανωτές επαναλάμβαναν ότι παραμένουν αντίθετοι στη συγκεκριμένη χωροθέτηση και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τις θεσμικές ενέργειές τους. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε μία εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Είναι όπως τα διάφορα εργοστάσια που δημιουργεί η πολιτεία σε ορισμένες περιοχές και υπόσχεται, προσέξτε, υπόσχεται, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, δεν έχει σημασία, υπόσχεται η πολιτεία ότι το εργοστάσιο αυτό δεν θα ρυπαίνει την περιοχή, διότι θα λειτουργεί με τα πλέον σύγχρονα στάνταρ που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που επιβάλλει ειδικά φίλτρα κλπ. Κλπ. Προκειμένου να μην υπάρχει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια βέβαια, επειδή έχουμε μία αναξιόπιστη πολιτεία, στη συνέχεια βέβαια γίνεται ο κακός χαμός και έχουμε αρκετά παραδείγματα εδώ στην Κρήτη. Άρα ο πολίτης δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο κράτος, ούτε και στις δομές φιλοξενίας μεταναστών. Και αυτό γιατί? Γιατί όπου έχουν δημιουργηθεί δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Ενώ δηλαδή είναι μια, όπως λένε, κλειστή δομή, τελικά είναι μια ορθάνυχτη δομή που μπαινοβγαίνει κόσμος, γίνεται ένας πανικός στην περιοχή και ακούσαμε πρόσφατα τον πρόεδρο από το Χαλκιός να μας περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί, την αγωνία αυτού του ανθρώπου για το πώς θα ξεμπλέξει η περιοχή από αυτή την δομή που δημιουργήθηκε, γιατί αλλιώς σχεδιάστηκε και αλλιώς κατέληξε. Ενώ η περιοχή αυτή είχε μια φοβερή ανάπτυξη πριν από 10 χρόνια, σήμερα δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάει εκεί να φτιάξει σπίτι. Και ένα δεύτερο θέμα σημαντικό που είναι αξιόλογο να το επισημάνουμε, οι καταστροφές που γίνονται στον αγροτικό τομέα, που είχαν ως αποτέλεσμα επαγγελματίες αγρότες να εγκαταλείψουν καλλιέργειες στην περιοχή. Αυτά τα ακούσαμε από τον πρόεδρο της κοινότητας Χαλκιού που παρακολουθούσε διαδικτυακά την εκπομπή. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν τις ευχές τους, μας στέλνουν την αγάπη τους, τις επισημάσεις τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε εδώ και θα τα αναδεικνύουμε όλα αυτά που μας στέλνετε. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό Κωνσταντίνο, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία και μας γράφει το εξής: «Σας αποστέλω αυτό το email για να θίξω ένα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου θέμα. Εδώ και μήνες στα εξωτερικά κάγκελα του Δημοτικού Σταδίου στη Χανιόπορτα τα μέλη της οργάνωσης Ρουβίκονας αναρτούν ανενόχλητοι με κάθε επισημότητα πανό με εμπριστικό περιεχόμενο και δεν φαίνεται κανείς να ενοχλείται από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή ένα αναρτημένο πανό το οποίο αποκαλεί δολοφόνους τους Έλληνες αστυνομικούς σας στέλνω και τη σχετική φωτογραφία για του λόγου το αληθές. Εδώ γεννούνται δύο ερωτήματα. Πρώτον, με ποιο δικαίωμα τα μέλη μιας οργάνωσης τα οποία έχουν προβεί επανειλημμένως σε παράνομες πράξεις χρησιμοποιούν τις δημοτικές εγκαταστάσεις για να αναδείξουν τα θέματά τους; Και δεύτερον, ο Δήμος Ηρακλείου και όσοι τον εκπροσωπούν συμφωνούν με το να χρησιμοποιούνται οι δημοτικές εγκαταστάσεις από τη συγκεκριμένη παράνομη οργάνωση, και αν όχι, γιατί το επιτρέπουν; Αγαπητέ Κωνσταντίνε, τα ερωτήματά σου θέλω να πιστεύω ότι είναι ρητορικά. Περιμένουμε, όπως και εσύ και εγώ, τις απαντήσεις από το Δήμο για να μας πει γιατί το επιτρέπουν. Σε αυτή την πόλη γίνονται πολλά και διάφορα που δυστυχώς τα επιτρέπουν ή, να πω τη λέξη την κατάλληλη, αδιαφορούν. Δεν υπάρχει η εποπτεία που θα έπρεπε σε αυτή την πόλη. Δεν υπάρχει. Με συνέπεια ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Από τη μια οι δημότες που κάνουν αυτά που τους εξυπηρετούν, και από την άλλη η Δημοτική Αρχή που δείχνει πως δεν έχει την δυνατότητα να εποπτεύσει, τα κακώς κείμενα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Βιδάλη. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. είναι ο τακτικός ακροατής Γεωπόνος, είναι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και θέλουμε την άποψή του για την ελαιοκαλλιέργεια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι γίνεται με την ακοκτονία, τι γίνεται με το δάκο φέτος. Κύριε Βιδάλη, καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται, πάμε καλά, ποια είναι η αίσθηση που έχετε?
11: Φέτος φαίνεται να είναι μια καλή ελαιοκολλική χρονιά.
0: Ναι.
11: Έχουμε όμως και ένα φύλλο από δίπλα μας στο δάκο.
0: Ναι.
11: Πριν πάμε στο δάκο, να πούμε ότι είχε κάνει και αρκετή προσβολή ο επιδημητρήτης.
0: Ναι.
11: Τώρα οι αγρότες, αν δουν στα δέντρα τους κάποιες ξερές αγγές μικρές, περίπου στο μέγεθος του πυρή, δηλαδή στο περίπου το... Αυτό είναι η δεύτερη προσβολή που έχει κάνει ο επιδημητρήτης, που είναι στο στάδιο της καρπόζησης. Αυτή η καρπή τώρα εμφανίζεται, Ιούνιο-Ιούλιο, σαν ξερή πάνω στο δέντρο ή λόγω του αέρα έχουν πέσει κάτω. Μπορεί να αυτή η καρπή αυτή να είναι και από άλλα αίτια.
0: Ναι, αλλά αν, αγαπητέ Μανώλη, αν μπορείς πιο κοντά στο στόμα σου το τηλέφωνο για να μπορούμε να σε ακούμε, γιατί σε ακούμε με δυσκολία και δεν βοηθάει τους ακροατές. Λοιπόν, για πες μου.
11: Λοιπόν, αν θέλουμε να τεστάρουμε αν είναι από πυρηνοτρίτη το ξεραμένος καρπός, από τη μεριά που ήταν ο μίσχος, δηλαδή το λύκι, εάν μια καρφίτσα περνάει εύκολα,
0: ναι,
11: σημαίνει ότι ήταν προσβολή από πυρηνοτρίτη, δεν ήταν από ξηρασία ή κάτι άλλο. Ναι. Αυτό είναι ένα τεστ για να δούμε αν είχαμε, και μάλλον φέτος είχαμε αρκετή προσβολή από τον πυρηνοτρίτη, όμως επειδή υπήρξε μεγάλη καρποφορία, δεν εφάνηκε σαν ζημιά.
0: Ναι.
11: Τώρα πάμε στο δάκο.
0: Ναι.
11: Ο δάκος είναι παρευτυχής φέτος, διότι δεν είχαμε κρύα, τον έχουμε σε καταστολή το χειμώνα. Αρκετές ελιές δεν μαζευτήκανε, άρα μπόρεσε ο δάκος να διαχυμάσει σαν τέλειο έντομο ή σαν προνύμφη,
0: ναι,
11: το πουλικάκι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: Αποτέλεσμα, ξεκίνησε η σεζόν,
0: ναι,
11: με πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς δάκους. Τον ωφέλησε και μέχρι τώρα ο καιρός, τον ωφέλησε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
11: Μην απατάστε ότι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες ο δάκος πεθαίνει. Απλώς κάνει αναστολή στη δραστηριότητά του. Μένει δηλαδή ακίνητο στο δέντρο,
0: ναι,
11: μέχρι να μπορέσει να πάει απόγευμα ή πρωινές ώρες να κάνει να σήξει, να κάνει προσβολές,
0: ναι,
11: να κάνει τη δουλειά. Ναι. Ένα καλό σύστημα που πρέπει να προτείνω,
0: ναι,
11: είναι η ψεκαδί με σκόνες, καολίνη.
0: Ναι.
11: Αυτά είναι πολύ καλή για φέτος, ειδικά για φέτος. Αφενός δεν θα περιορίσει το δάκο, αλλά θα περιορίσει και τις επιπτώσεις που έχει η υψηλή θερμοκρασία στα δέντρα της ελιάς.
0: Αχα.
11: Δίνει μια προστασία, όπως οι θερμοκηπιάδες ψεκάζουν τα θερμοκήπια,
0: ναι,
11: για να λατώσουν τη ζέστη, το ίδιο,
0: ναι,
11: ακριβώς γίνεται και με τα ελαιόδεντρα. Όταν ψεκαστούν με αυτές τις άσπρες σκόνες,
0: ναι,
11: το ίδιο το χρώμα το άσπρο αντανακλά την ακτινοβολία,
0: ναι,
11: αλλά δίνει και μια προστασία, και βάζει κατά 2-3 βαθμούς τη θερμοκρασία του δέντρου. Συν της άλλης, με το να καλυφθούν τα φύλλα, ελαττώνει τη δραστηριότητα της εξάτμισης μέσα από τα φύλλα. Δηλαδή είναι ένα καλό μέτρο, απέναντι από το δάκο δηλαδή, είναι ένα καλό,
0: ναι,
11: μέτρο προστασίας,
0: ναι,
11: του ελαιόδεντρου από τη ζέστη.
0: Μάλιστα.
11: Τώρα, έχει ξεκινήσει σε εμάς η ακοκτονία.
0: Ναι.
11: Μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνει καλά, αν και έχουμε μεγάλα ποσοστά δάκου, με πάρα πολλά μεγάλα ποσοστά. Εκείνο που θα πρότεινα ήταν να ήδη η παραγωγή να κάνουν ένα έλεγχο στις παγίδες της περιοχής που είναι τα χτήματά τους,
0: ναι,
11: για να προβούν οι ίδιοι σε ψεκαδού. Εγώ προτείνω πάντα τους δολωματικούς.
0: Ναι.
11: Όμως υπάρχει εδώ ένα θέμα ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών,
0: ναι,
11: το σκεύασμα, το βιολογικό, το σαξές που χρησιμοποιεί,
0: ναι,
11: και η ακοκτονία,
0: ναι,
11: έχει ένα ελάττωμα. Ότι κατά τις υψηλές θερμοκρασίες εξαχνώνεται, εξατμίζεται πρώτα το εντομοκτόνο, δηλαδή, ναι, η δράση του ελαττώνεται
0: και μένει,
11: παραμένει η πρωτεΐνη, το προσελκυστικό δηλαδή.
0: Αλήθεια τώρα.
11: Και, ναι, συμβαίνει. Και το προσελκυστικό λοιπόν μαζεύει το δάκο, δηλαδή το προκαλεί.
0: Είναι φοβερό αυτό όμως.
11: Αυτό, ναι, εξηγεί και τα φαινόμενα στις παγίδες, δηλαδή στις, ναι, συλλήψεις δάκνων.
0: Πείτε μου κάτι άλλο.
11: Μέρες,
0: πείτε
11: μου κάτι. Λίγο.
0: Ναι.
11: Τις πρώτες μέρες του ψεκασμού με το δολωματικό έχουμε μια πτώση του δάσου στο μηδέν σχεδόν.
0: Ναι.
11: Μετά από τη 10η-15η μέρα που έχει συμβεί το γεγονός που λένε,
0: ναι,
11: ο δάσος οργιάζει.
0: Μάλιστα.
11: Θα πρέπει λοιπόν, ενώ είναι και το, ο χρόνος διάρκειας, ναι, του φαρμάκου είναι 20 μέρες,
0: ναι,
11: νομίζω ότι θα πρέπει να υποψιαζόμαστε γύρω στη 10η-15η μέρα,
0: ναι,
11: να επαναλάβουμε τον τσεκάσμα. Ακούω τώρα την ερώτησή σας.
0: Λοιπόν, μας κάνει εντύπωση πως συμβαίνει αυτό και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, γιατί εδώ στην περιοχή του νησιού έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν λοιπόν αυτό είναι δεδομένο, ότι με υψηλές θερμοκρασίες και δεν ξέρω από ποια θερμοκρασία και πάνω έχουμε αυτά τα προβλήματα, αντί να δημιουργούμε, πώς να το πω, ένα περιβάλλον κατά του δάκου, μάλλον τον προσελκύουμε, αν ερμηνεύω καλά αυτά που μου λέτε.
11: Ναι, μόνο για 10 μέρες έχουμε προστασία. Μετά έχουμε μάλλον...
0: Έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι έγιναν σχεδόν κοντά 2 ψεκασμοί στο ξεκίνημα της δακοκτονίας.
11: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι.
11: Ήταν και το πρώτο που είχαμε πει στην αρχή, ότι ξεκίνησαν πολλές μεγάλες πληθυσμοί δάκου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
11: Αυτό συνετέλεσε, εκτός των άλλων, ότι, ναι, δεν μαζευτήκαν οι ελιές πέρυσι όλες,
0: ναι,
11: και μπόρεσε ο δάκος να διαχυμάσει είτε σαν, ναι, τέλειο ένταμο είτε σαν προϊόντα.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που με ρωτάνε αν πρέπει αυτή την περίοδο να ποτίζουν τις ελιές τους, αφού δημιουργούν με την υγρασία ένα περιβάλλον υπέρ του δάκου, και αν ναι, κάθε πότε πρέπει να ποτίζουν και τι ποσότητα νερού να βάζουν σε κάθε ρίζα της ελιές.
11: Λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω ούτε ποσότητα ούτε χρόνο, διότι κάθε περιοχή και κάθε χωράφι μάλλον,
0: ναι,
11: έχει διαφορετική ηλικία ζέντρα. Άλλα είναι επικλινή, άλλα είναι επιπίπεδα, άλλα είναι αμμουδόχωμα, άλλα είναι παραλιακά.
0: Ναι.
11: Εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε συνταγή, εξαρτάται καθαρά από το χωράφι του καθένα.
0: Mm-hmm.
11: Αυτό που θα δώσω όμως σαν γενική αρχή είναι, mm-hmm, ότι να είμαστε συντηρητικοί στο νερό τώρα. Παρόλο που κάνει ζέστη, να είμαστε συντηρητικοί στο πότισμα. Και γιατί το λέω? Για δύο λόγους. Αν εμείς ποτίζουμε πολύ συχνά, δημιουργούμε ένα μικροκλίμα κάτω από το δέντρο,
0: σωστό,
11: το οποίο προσελκύει το δάκο για να εγκατασταθεί στο χωράφι. Το δεύτερο που γίνεται είναι ότι οι ελιές που

0: τις ελιές του είναι, όπως είπαμε και πριν, σκονισμένες είτε από το
1: κατάλαβα.
0: Ευρώπη ή από τα
1: τέτοια.
0: Ναι. Και έτσι προτιμούμε να είμαστε συντηρητικοί, δηλαδή να έχει μια εμφάνιση ο καρπός κάπως αφυδατωμένος, να μην είναι δηλαδή σε σπαργή. Γλιτώνουμε δύο πράγματα. Αφενός με την προσβολή του δάκου, δηλαδή τις προτιμήσει ο δάκου, και αφετέρου δεν θα, δεν θα προημήσει η συγκομιδή μας, που θα είναι το πρώτο που θα κάνει μετά, θα πάει στις πρώιμες, μεγάλες, καθαρές ελιές.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, νομίζω δώσαμε μία εικόνα για το τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Βέβαια είμαστε και σε μία περίοδο που είχαμε τις όψιμες βροχές, που όλο αυτό το κλίμα...
0: Βοηθούσανε πάρα πολύ.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βοηθούσαν οι όψιμες βροχές. Αφενός να συνήλθαν τα δέντρα.
1: Ναι. Από την άλλη όμως συνήλθαν και... συνήλθε και ο δάκος.
0: Δεν κακόν να μην γίνει καλό.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν...
0: Εντάξει, αυτό είναι μια καλή χρονιά. Ναι. Αυτό που έχω να πω στο τέλος, ότι οι λίγοι ελαιοκαγγελικές που έχουν μείνει, μπορεί να έχουν παραγωγές, αλλά λίγοι θα ασχοληθούν με την ελαιοσυνολογή.
1: Ναι.
0: Το έργο τους θα γίνει περισσότερο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Διότι
1: λοιπόν,
0: υπάρχουν πολλά εγκαρεσμένα δέντρα,
1: ναι,
0: που αυτά θα ευνοήσουν
1: λοιπόν
0: τις αρρώσεις και θα κάνουν...
1: Ερώτηση, τα ερώτηση, ερώτηση παραγωγού. Εάν κοπούν τώρα τα χόρτα σε ένα λιόφυτο, θα δημιουργήσει έξαρση της δακοπροσβολής? Έχω ακούσει, λέει ο ακροατής, ότι στα ξερά χόρτα κατοικούν εχθροί του δάκου. Είναι σωστό?
0: Σωστό, και όχι μόνο στα ξερά χόρτα. Είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να κάποιος να το σκεφτεί μόνο επιγραμματικά. Άκουσα προκαιρών ότι η επιστημονική κοινότητα θα φιλοξενήσει, μάλλον θα ή σε εργασίες που είτε να φέρει παράσιτα του δάκου, είτε να διάφορα βιοχημικούς, βιολογικούς τρόπους καταπολέμησης του δάκου.
1: Ναι.
0: Ένας εστιάζεται όμως μόνο καθαρά στο ζωικό κομμάτι, δηλαδή
1: ναι,
0: έντομα ή δακτήρια.
1: Ναι.
0: Όμως και η φυτική βλάστηση παίζει ένα μεγάλο ρόλο,
1: ναι,
0: στην προστασία μας από το δάκο. Δηλαδή, για παράδειγμα και επιγραμματικά, η χαρουφιά, ο βάτος, πώς το λένε τώρα,
1: η κάπαρη. Η κάπαρη.
0: Ναι. Αυτά φιλοξενούν και μπορούν να φιλοξενήσουν έντομα τα οποία θα είναι εχθροί.
1: Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό θα έλεγα κάποια στιγμή να,
1: ναι,
0: το δούμε με την επιστήμη, να γίνει συνδυασμός.
1: Ωραία. Θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Έχει κάνει, ναι, έχει κάνει ειδική μελέτη ο αείμνηστος Νίκος, πώς τον ήτανε, στο Εθιάγε.
0: Φυλάκης.
1: Όχι, όχι. Ο Νίκος, πατέρας του σημερινού γεωπόνου από το ΕΛΜΕΠΑ, Ροδιτάκης, Νίκος Ροδιτάκης,
0: ο
1: Νίκος Ροδιτάκης, είναι από, ίσως ο μοναδικός που έχει κάνει αυτή τη μελέτη, γι' αυτό ακριβώς τα που συζητάμε. Κύριε Βιδάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε βήμα.
1: Που μας δώσατε, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και λοιπόν, προστασία από τη ζέστη.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μου γράφει η ακροατής ότι στο Λασίθι, στον οικισμό Πατσόπουλο και στις γύρω περιοχές δεν έχουν ψεκάσει. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αν έγινε ο ψεκασμός χωρίς να το γνωρίζετε ή αν δεν υπάρχουν ελιές. Ίσως γι' αυτό η υπηρεσία εκεί να επέλεξε να μην γίνουν ψεκασμοί. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και μας λένε ότι είναι εδώ, μας παρακολουθούν, δεν έχουν φύγει. Την καλημέρα μου στον Ευτύχη, ο Νίκος μας γράφει ότι με τα εισιτήρια να είναι στο Θεό, είτε στα καράβια είτε στη διαμονή, πού να πάμε. Εδώ είμαστε, ακούμε σταθερά Ράδιο Κρήτη και Μανώλη Αργυράκη. Νίκο, σε ευχαριστώ. Η Μαρία από τη Γερμανία μας γράφει, σας ακούω καθημερινά. Η Ελένη το ίδιο, ο Γιώργος, ο Κώστας, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να σας πω μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση αντιπροσωπείας φορέων από την Κρήτη με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Αθήνα, ζητώντας ουσιαστικότερη χρονική παράταση για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο ελληνικό κτηματολόγιο. Η νέα παράταση που δόθηκε χαρακτηρίζεται ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των λαθών. Σε έντονη αναμονή και ανησυχία βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης για την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΣΔΕ 2026. Οι συνεχείς καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης προκαλούν έντονο προβληματισμό για το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών πληρωμών από το ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχείς και αυξημένες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόλις χτες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 130 μετανάστες σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, σε Ιεράπετρα, Καλά Λιμάνια και Αγία Γαλήνη. Δύο ανήλικοι τουρίστες από την Ολλανδία και ένας 50χρονος συνελήφθησαν στα Μάταλα αφού έκλεψαν τρία οχήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού τίθεται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία για την άμεση επέμβαση σε τυχόν πύρινα μέτωπα. Μείωση του φορολογιτέου εισοδήματος έως και κατά 35.000 ευρώ το χρόνο θα μπορούν να εξασφαλίζουν από το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καταβάλουν εισφορές σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης εφόσον ψηφιστούν οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω της μία τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, Enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Έχω μηνύματα από ακροατές για την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες περιοχές του Ηρακλείου με τα γλέμια. Δηλαδή, μου στέλνουν μηνύματα ακροατές ότι χθες το βράδυ, λέει, διοργανώθηκε πάλι ένα γλέντι, και λέω πάλι γιατί αν είναι έτσι που τα λένε οι ακροατές, κάτι αντίστοιχο έγινε και πριν από μερικές ημέρες. Πήγαν λοιπόν, στήσανε στην πλατεία εκεί στην Αγία Βαρβάρα, στήσανε τα μηχανήματα και παίζανε μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί, τα ξημερώματα, λέει. Μα καλά, είναι δυνατόν? Συγγνώμη, είναι δυνατόν στα καμίνια, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή? Ποιος τους δίνει την άδεια? Μα πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί που το πρωί πρέπει να ξυπνήσουν 7-8 η ώρα να πάνε στη δουλειά τους να ταλαιπωρούνται? Συγγνώμη, παίρνουν άδεια από κάπου ή πηγαίνουν και στείλουν τα μηχανήματα όποιος θέλει και κάνει ό,τι θέλει? Δεν πρέπει να τηρείται το ωράριο κοινής ησυχίας? Και από ποιον εφαρμόζεται? Συγγνώμη τώρα, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Είπαμε ότι πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις και είμαστε υπέρ, αλλά πρέπει να υπάρχει μία ώρα σεβαστή. Το ωράριο κοινής ησυχίας ξεκινάει από τις 12 η ώρα. Άντε, επειδή είναι καλοκαίρι, να πάμε 12.30. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Και προσέξτε, δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό πολιτιστικοί σύλλογοι, αν το κάνουν αθλητικοί σύλλογοι, δεν ξέρω τι το κάνουν, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν όμως έχουν τη σφραγίδα του πολιτιστικού συλλόγου, πρέπει να εκπέμπουν πολιτισμό, όχι αγριότητες, όχι κανιβαλισμούς απέναντι στους άλλους πολίτες. Εκεί είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Εκεί οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν, να πάνε το πρωί στη δουλειά. Δεν μπορεί να είναι μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί και να λένε τα ίδια και τα ίδια. Είναι δυνατόν? Ο Κώστας με διορθώνει και μου λέει ότι το ωράριο κοινής ησυχίας είναι από τις 11. Δεν ξέρω αν είναι 11 ή 12. Τώρα το καλοκαίρι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, βρε παιδί μου, αλλά να φτάσει σε μια ώρα λογική. Δεν μπορεί. Αντώνη μου, πατάς το κουμπάκι και δεν ακούω τα ακουστικά, σε παρακαλώ δες το, γιατί με αποσυντονίζεις. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να βρούμε τη λύση και δεν ξέρω από πού παίρνουν άδεια. Δεν πρέπει να παίρνετε άδεια από το Δήμο? Δηλαδή να πηγαίνουν στο Δήμο και να λένε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα κοινό χρηστό χώρο. Σε παρακαλώ, θέλω να βγάλουμε και τη Δημοτική Αστυνομία. Μα αυτή η Δημοτική Αρχή, ρε παιδί μου, ενδιαφέρεται για αυτά ή όχι? Ναι, να πάρουμε τον κύριο Καραντινό, να τον ρωτήσουμε τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας παρακαλώ, είναι δυνατόν μια περιοχή? Από πού παίρνουν άδεια? Από τη σημαία? Ποιος τους είπε ότι μπορούν σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή να στείνουν τα όργανα μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί? Σας παρακαλώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Ο κύριος Παπαδάκης είναι διευθυντής δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γυράκη.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια δύσκολη μέρα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μερικές οδηγίες, κυρίως για τους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα?
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε, γιατί εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με τις εγκυκλίους τόσο του Υπουργείου Υγείας, ναι, όσο και του Εργασίας. Ναι. Δυστυχώς για κάποιο λόγο στην υποχρεωτική πάυση εργασιών σε υπέθεση δραστηριότητας αυτή τη φορά δεν συμπεριλαμβάνεται η Κρήτη. Είναι μόνο Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική, ναι, Πελοπόννησος,
0: ναι,
1: και όλοι.
0: Το είπαμε, τα είπαμε το προηγούμενο.
1: Α, τα είπατε.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία,
0: τα είπαμε.
1: Ωραία, ωραία. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ωραία. Είναι προφανές τώρα ότι αυτή την περίοδο, και χθες αλλά και σήμερα, έχουμε το εξής διπλό φαινόμενο. Έχουμε και καύσωνα, αλλά έχουμε και αυξημένα αιωρούμενα σωματίδια τάξης μεγέθους 10 μικρόμετρα και μικρότερα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι? Ότι αυτό είναι ένα κοκτέιλ, θα έλεγα, επικίνδυνο για την υγεία, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, όπως χαρακτηρίζονται συνεχώς, δηλαδή τα άτομα,
0: ναι, ναι,
1: από τις υψηλές θερμοκρασίες σε άμεσο κίνδυνο, είναι, ναι, ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θυλάσσιες γυναίκες, υπέρβαρε παχύσαρκα άτομα και βέβαια, γι' αυτό και αναφέρθηκα στην ακύκλωση του Υπουργείου Εργασίας, εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους που καταπονούνται ιδιαίτερα τόσο με την άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία, όσο βέβαια και ότι η φύση της δουλειάς τους είναι τέτοια που αυξάνει τις ώρες εργασίας. Επίσης, να συνεχίσω, είναι και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι ομάδες πληθυσμού, καλό θα είναι να μείνουν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους. Ναι. Μια-δυο μέρες είναι, θα περάσουν. Mm-hmm. Όταν θα πέσει πιο απογευματάκι, δηλαδή δεν είναι και σωστό, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί μαζί, κύριε Αργυράκη, δεν είναι σωστό να πάμε, ότι θα πάμε στην παραλία τώρα στο φουλ της ηλιακής ακτινοβολίας, ότι θα μας βοηθήσει. Απογευματάκι μπορεί να πάνε αυτές οι ομάδες πληθυσμού να δροσιστούν, αλλά όχι τώρα στο φουλ της μέρας της ηλιακής ακτινοβολίας.
0: Ναι.
1: Τώρα, θέλουμε παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται και εδώ, επειδή μιλάμε και για δημόσιους χώρους mm-hmm. και αρχές, πρέπει να, σε τέτοια γεγονότα να υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι που ναι. μπορούν, είτε άνθρωποι που δεν έχουν στέγη, είτε ναι. ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, mm-hmm. να βρίσκουν καταφύγιο, έτσι να μην είναι σε χώρους. Πρέπει να υπάρχουν αυτοί. Ρυθμίζεται και νομοθετικά
0: ναι.
1: και είναι και μια ηθική υποχρέωση. Έτσι. Mm-hmm. Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο, δηλαδή ανοιχτό χρώμα ρούχα, όχι σκούρα που προσελκύουν και περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία.
0: Ναι.
1: Να είναι έτσι πορόδες υλικό, να μπορεί δηλαδή να αναπνέει το ρούχο, έτσι, mm-hmm. και να διευκολύνεται έτσι ο αρεσμός του σώματος και κυρίως η εξάτμιση του υδρότα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχουμε εξάτμιση, ο οργανισμός δεν αποβάλλει την επιπλέον θερμοκρασία, αυτό το στρες το θερμοκρασιακό που έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε θέμα. Mm-hmm. Εννοείται καπέλο και γυαλιά.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα, οι ευάλωτες ομάδες, ειδικά τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι, οπωσδήποτε αποφυγή επαφής με έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Καλό θα είναι να αποφύγουμε τα πολύ ωραία ταξίδια. Τα μέσα συγκοινωνίας και εδώ, και μακάρι σκεφτόμουν έτσι και ως Γενική Διεύθυνση, ναι. να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιους ελέγχους στα μέσα μεταφοράς, ότι έχουν σε λειτουργία τα κλιματιστικά. Ξέρετε, είναι πολλά τα μέτωπα, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να διασπαστούμε να το δούμε
0: ναι.
1: και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ωραία η εγκύκλωση.
0: Ναι, έχουμε. Δεν μου λέτε, σε αυτό παρεμβαίνει σε αυτό.
1: Βέβαια, θα μπορούσαμε να
0: μισόλεπτο,
1: το δούμε.
0: Μισόλεπτο.
1: Συνεργασία με την.
0: Μα έχει ενδιαφέρον, γιατί είχαμε ένα περιστατικό πρόσφατα και δεν ήξερα ότι είναι αρμοδιότητά σας. Δηλαδή, προσέξτε.
1: Το κομμάτι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η τροχέα, έτσι μπορούν να γίνει κάποια μεικτά κλιμάκια, ώστε να δούμε την καλή χρήση των κλιματιστικών, ότι λειτουργούν και ότι δεν θέτουν σε εκείνο την δημόσια υγεία. Έτσι. Αλλά
0: είτε μου κάτι, μισό λεπτό. Είχαμε ένα τραγελαφικό πριν από μερικές μέρες που μας το είπαν εδώ ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Προσέξτε τώρα. Μας είπαν ότι σε μια συγκεκριμένη γραμμή του αστικού λεωφορείου, και ενώ η θερμοκρασία ήταν πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, ο οδηγός του λεωφορείου φορούσε ένα κασκόλ στο λαιμό του γιατί κρύωνε και είχε βάλει το καλοριφέρ, δεν είχε βάλει το air condition, είχε βάλει το καλοριφέρ, με συνέπεια μέσα να είναι φούρνος και οι άνθρωποι που ήταν σαν σαρδέλες δυσανασχέτησαν, πήραν τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή και είπαν ότι τι πρέπει να κάνουν και τα λοιπά. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει η υπηρεσία σας?
1: Από όλους, αν είχαμε μία ενημέρωση, να κάνουμε ναι. έγγραφες συστάσεις.
0: Ναι. Μα τι έγγραφε, δηλαδή, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων.
1: Τώρα είναι,
0: και αντί να βάλει το ερκοντήσιο, βάλει καλοριφέ.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Δηλαδή δεν πρέπει.
1: Και, ναι. ναι, είναι και σοβαρό και ακραίο όμως, και θέτει σε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, ειδικά τα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούν ηλικιωμένοι, ναι. ευαίσθητοι άνθρωποι. Τους έθεσε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο να υποστούν από την απλή λιποθυμία μέχρι το οτιδήποτε άλλο αυτή τη δυσφορία που ένιωσαν. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως σας είπα, και γιατί ανέφερα μόνος μου ότι είναι λίγο ουτοπικό, αυτή τη στιγμή με 9 επόπτες δημόσιας υγείας, με 200 τόσα ξενοδοχεία πεντάστερα μόνο και ακτές κολύβησης και 1,200, φαντάζεστε ότι είναι λίγο ανέφερο. Γι' αυτό λέω, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με έγγραφες συστάσεις που έχουμε.
0: Ναι.
1: Το κύρος και την
0: υπογραφή. Μισό λεπτό. Μα δεν το κάνετε προληπτικά. Δηλαδή, δεν ξεκινάτε ως υπηρεσία να στείλετε και στο αστικό και στο υπεραστικό κτέλ μία επιστολή να λέτε ότι εν ώψη του καλοκαιριού είναι υποχρέωση όλων των οδηγών κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους μεταφέροντας ανθρώπους
1: να έχουν
0: δηλαδή ξέρετε γιατί ούτως ώστε να πάμε το επόμενο βήμα να είναι η επιβολή προστίμου δηλαδή δεν μπορεί να είσαι μέσα στο λεωφορείο και να σου έχει ο άλλος το καλοριφέρ και θα πρέπει να του κάνουμε σύσταση εκεί νομίζω ότι επιβάλλεται
1: νομίζω προστίμου. Ότι είναι ένα μεμονωμένο ακραίο αλλά ξαναλέω και επικίνδυνο και σοβαρό έτσι, απλά θεωρούμε ότι βγαίνοντας μια εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας αλλά θα μπορούσαμε, σας υπόσχομαι ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Αφορά καθολικά.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε εξειδικευμένα στα, και στο αστικό και στο περαστικό.
0: Ναι.
1: Μια επιπλέον στηριζόμενες σε συγκεκριμένη εγκύκλιο να τους ενημερώσουμε για την υποχρέωση.
0: Ωραία. Σωστό.
1: Το προχωράμε τώρα. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε χλιαρά ντους. Εννοείται ή κάποια δροσερά επιθέματα στο κεφάλι και στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα το φαγητό και το ποτό. Γιατί. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία, μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα και κυρίως φτωχά σε λιπάρα, με προτεραιότητα τα φρούτα και τα λαχανικά. Άφθονα υγρά. Τα έχουμε πει, ξέρετε, γινόμαστε κάποιες φορές επαναλαμβανόμενοι στις οδηγίες μας. Θεωρώ ότι λίγος πολύ οι πολίτες τις ξέρουν αυτές τις οδηγίες. Το θέμα είναι κατά πόσο τις εφαρμόζουν. Να θυμίσω το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της μάσκας. Όχι, δεν αναφέρομαι στον κορονοϊό, αναφέρομαι στα περιστατικά, τα βία περιστατικά σκόνης.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες είναι τραγικές. Να φωτογραφίζουμε, να βγάζουμε selfies μέσα σε... όταν το όριο που κλείνει τα σχολεία είναι 150 μικρογραμμάρια και είχαμε πάνω από 5.000 μικρογραμμάρια και δεν αφήστε ότι δεν πρέπει να είμαστε στα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε καν μάσκα. Άρα λοιπόν, αυτά που λέμε τώρα και είναι γραμμένα και στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωση και παντού και τα ξαναλέτε και πολύ σωστά το κάνετε. Μένει το απλό να εφαρμοστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παίρνουν όλοι οι άνθρωποι άφθονα υγρά και χυμούς και αυτά, ή είμαστε έτσι και πάμε εκεί στη δουλειά, πρέπει να πάω έξω και ό,τι γίνει έγινε.
0: Ναι.
1: Σε άλλα κράτη πολιτισμένα που έχουν ενημέρωση, οι αρχές δίνουν και νερά, δροσερά, υποχρεώνουν, σου δίνουν το πλάνο τι πρέπει να κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δυστυχώς τα λέμε, τα ακούμε εσείς, εγώ προφανώς και κάποιοι συνειδητοποιημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας αυτές τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι δικές μου, τα κλιματιστικά ή οι ανεμιστήρες και προσοχή και αυτό δεν μας βαράει το κλιματό, συγγνώμη για την έκφραση, κατά πρόσωπο απευθείας ο αέρας, γιατί έχουμε άλλα θέματα και ειδικά τώρα που έχουμε και σκόνη κλειστές οι πόρτες στα παράθυρα και δεν κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά ανακύκλωση του αέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί αν έρθει έξω ο αέρας με τη σκόνη, είναι ό,τι χειρότερο.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, και
0: να προσέχουμε αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Και επιτρέψτε μου, επειδή άκουσα το σχόλιο σας και φαντάζομαι θα συνεχίσετε.
0: Τι?
1: Αυτό με τα πανηγύρια, να ξέρετε ότι έγινε και ένα άλλο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Με τα ψησίματα, τα σουβλάκια και όλα αυτά τα υγειονομικού ενδιαφέροντος χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους χώρους εξωτερικούς. Δεν είναι μόνο η χορύπανση. Που η χορύπανση για να κάνει οποιοδήποτε αυτή την εκδήλωση βάσει των νομοθεσιών πρέπει να παίρνει ειδική άδεια εκδήλωσης. Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που άπτονται της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων.
0: Ναι.
1: Και το πώς παρουσκευάζονται και σε τι χώρους.
0: Αυτά τώρα που λέτε, αυτά που λέτε τώρα είναι ψηλά γράμματα. Είναι ψηλά γράμματα. Ακούστε λίγο τώρα. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, την περίοδο τη θερινή, οι ώρες κινήσεις ησυχίας είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, είναι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα και επίσης από τις 11 το βράδυ, προσέξτε, 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί και μένεις στα καμίνια, και πηγαίνεις λοιπόν να ξαπλώσεις το βράδυ 12 η ώρα 1 και λες θα τα κλείσουν ρε παιδί μου τα ηχεία, και σε παίρνει μέχρι το πρωί 4-5 η ώρα. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, αυτό λέγεται κανιβαλισμός. Και προσέξτε τώρα, έχουμε και μια φοβική δημοτική αρχή, αλλά μην σας εμπλέξω εσάς, να σας ευχαριστήσω.
1: Να πω όμως, μπορεί σε κάποια σημεία δίνεται υπέρβαση ωραρίου για τη χρήση μουσικών οργάνων με εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να δοθεί κάποια μικρή παράταση ωραρίου.
0: Να μας το πει αν έχουν
1: δώσει. Δεν υπερβαίνει, ναι, αλλά δεν υπερβαίνει σημερώματα.
0: Ναι, εγώ τι να κάνω, να αλλάξω σπίτι, δηλαδή να πάω στο ξενοδοχείο το βράδυ εκείνο. Τι να κάνω. Είναι δυνατόν μέχρι.
1: Να ξέρετε ότι βάσει τη νομοθεσία προβλέπεται και αυτό φορεί διαδικασία, να ξέρετε, στου υπορρυπαίνοντες.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και προσοχή τώρα σήμερα μια μέρα. Νομίζω θα.
0: Σωστό.
1: Αν προσέξουμε τις οδηγίες θα πάνε όλα καλά.
0: Σωστό. Προσέξτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο οποίος, να υπενθυμίσω, είναι ο υπεύθυνος από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι όσες φορές έχουμε ζητήσει τη βοήθειά του, όσες φορές την ενημέρωση την έχουμε άμεσα. Προσέξτε τώρα, προέκυψε ένα θέμα, για να δείτε δηλαδή πώς λειτουργεί, βρε παιδί μου, πώς λειτουργεί το σύστημα. Προσέξτε, προέκυψε ένα θέμα. Ένα θέμα με τα πανηγύρια στο κέντρο του Ηρακλείου. Καμίνια, δεν ξέρω ποιες άλλες περιοχές. Ένα θέμα σημαντικό. Ταλαιπωρεί δημότες. Και ζητήσαμε από το Δήμο να βρούμε τον υπεύθυνο. Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Να μας πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχάς να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που μπορεί να μην το ξέρουν. Δηλαδή εγώ μπορεί να είμαι πολιτιστικός σύλλογος. Παίρνουν μια περιοχή, για να μην μπλέξω, παίρνουν μια περιοχή. Σε αυτή. Λοιπόν, είμαι πρόεδρος στον πολιτιστικό σύλλογο ΤΑΔΕ. Και μου είπαν να πάω να κάνω ένα γλέντι. Ωραία. Ερώτησα εγώ ως πρόεδρος εάν μπορώ να κάνω γλέντι, εάν χρειάζεται άδεια και από πού, και εάν μπορώ να πάρω πάνω μου την ευθύνη να μαζέψω 500-1000 άτομα να τα έχω εκεί μέχρι τις πρωινές ώρες. Το ρώτησα. Όχι. Ξέρετε πως το κάνουμε? Πάμε, μωρέ, σύλλογος είναι. Έλα τώρα. Ποιος θα μιλήσει? Και δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς από τη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι τα ψηφαλάκια. Είναι δυνατόν τώρα να βγει κανείς από το Δήμο να πει ότι πρέπει να τηρούμε το ωράριο κοινής ησυχίας, να χάσουμε τα ψηφαλάκια από το σύλλογο ή από τον αθλητικό σωματείο ή δεν ξέρω τι? Δεν βγαίνει κανείς. Πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Καραντινό. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας. Και μας είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητά του. Συγγνώμη, δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας το ωράριο κοινής ησυχίας να το κλείσουμε το μαγαζί, εάν δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Μας είπε όμως ότι είναι αρμόδιος ο κύριος Τατσάκης. Ο κύριος Τατσάκης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος οικονομικών. Τώρα πώς είναι αρμόδιος δεν ξέρω, αλλά οι λεπτομέρειες. Πήραμε τον κύριο Τσατσάκη, λέει, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Σιγά που θα μιλήσει. Έχει συνεδρίες επιτροπής. Καμία αντίρρηση. Όποτε μπορούν από το Δήμο να μιλήσουν, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, να τους δώσουμε την ευκαιρία να εξηγήσουν τι γίνεται με τα γλέντια στην πόλη μέσα. Μπορούν να τα κάνουν οι πολίτες? Εάν μπορούν να τα κάνουν, από πού θα παίρνουν άδεια? Και αν ξεκινήσουν και κάνουν ένα γλέντι σε μια κατοικημένη περιοχή, μέχρι τι ώρα μπορεί να παίζει η λίρα και όλο αυτό το σύστημα που μαζεύεται εκεί? Μέχρι τι ώρα? Μέχρι το πρωί? Όπως μου γράφει εδώ μια Κροάτρια, ότι στην περιοχή τη δική της ήταν το γλέντι μέχρι τις 8:30 το πρωί. Μέχρι τις 8:30 το πρωί. Μα αλήθεια τώρα? Και δεν μιλάει κανείς. Τα ψηφαλάκια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά μας στενοχωρούν όλα αυτά, διότι δεν γίνονται ούτε τα αυτονόητα. Δεν γίνονται ούτε τα αυτονόητα. Σας παρακαλώ. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε σε αυτή την πόλη και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες αγνώ το θέμα. Δεν μπορεί να λες εγώ δεν μιλάω για αυτό το θέμα. Ποιος θα μιλήσει? Γιατί αναλαμβάνεις, ρε παιδί μου? Γιατί αναλαμβάνεις να κάνεις να είσαι υπεύθυνος σε ένα θέμα από τη στιγμή που φοβάσαι τα ψηφαλάκια. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Σας παρακαλώ, κάτι πρέπει να γίνει. Πάμε διαφημίσεις, γιατί θα πούμε περισσότερα και δεν πρέπει.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει, φυσικά και θα του δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
10: Λοιπόν, άκουσα, όσον αφορά το θόρυβο, γι' αυτό σας πήρα.
0: Ναι.
10: Οι εκκλησίες στο Ηράκλειο έχουν απαγορέψει πριν τις 7 η ώρα να χτυπάει η καμπάνα,
0: ναι,
10: το πρωί και πριν, ναι, τις 6 το απόγευμα.
0: Ναι.
10: Δια νόμου και έχουν πάει στη εισαγγελέα.
0: Ναι.
10: Αυτά τα υπόλοιπα τα πανίζει και τα δεν μπορούν να τα διακόψουν.
0: Τι να σας πω. Σας ευχαριστώ.
10: Η εκκλησία απαγορεύεται να χτυπάνε την καμπάνα πριν τις 7.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Η καμπάνα μας ενώθησε τώρα εδώ, λέμε, για το χαμό που γίνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Με ενημερώνουν όμως ότι ζήτησε να παρέμβει ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Αντώνης Περισσινάκης. Για να τον ακούσουμε. Κύριε Περισσινάκη, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Άκουσα με ενδιαφέρον αυτό το θέμα που συζητάτε,
0: ναι,
11: και θα ήθελα να παρέμβω για τη δική μου αρμοδιότητα, που είναι η παραχώρηση των σχολικών χωρών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
0: ναι,
11: για διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
11: Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο,
0: ναι,
11: το οποίο ορίζει ότι καταρχήν παραχωρούνται οι χώροι σε μη κερδοσκοπικούς συλλόγους.
0: Ωραία.
11: Αυτό είναι το ένα και απαραίτητο.
0: Πολύ
11: και
0: ωραία.
11: Το δεύτερο, ότι δεν παραχωρούνται σε ώρες κινήσεις ησυχίας. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Μάλιστα.
11: Δηλαδή, εάν θέλει κάποιος να πάρει το χώρο να κάνει μια εκδήλωση,
0: ναι,
11: έχει τη δυνατότητα να την κάνει μέχρι τη στιγμή που αρχίζει η ώρα κινής ησυχίας.
0: Και η ώρα κινής ησυχίας.
11: Και μετά πρέπει να σταματήσει.
0: Και η ώρα κινής ησυχίας είναι μέχρι τις 11, βάσει νόμου, Αλλά βρε παιδί μου, άντε να πάμε μέχρι τις 12. Υπάρχει η ανοχή της κοινωνίας. Αλλά δεν μπορείς να είσαι μέχρι τις 4-5 τα ξημερώματα. Συμφωνείτε μαζί μου?
11: Απόλυτα, και μάλιστα εμείς το έχουμε προχωρήσει και περισσότερο.
0: Ναι, αλλά προσέξτε
11: κάτι. Ορίζομαι υπεύθυνο του χώρου. Ορίζομαι υπεύθυνο του χώρου.
0: Πολύ ωραία.
11: Με ονοματεπώνυμο.
0: Ωραία.
11: Ο οποίος είναι και ο αρμόδιος να δώσει εξηγήσεις.
0: Σε περίπτωση.
11: Αρχές που.
0: Πολύ σωστά.
11: Μπορεί να επέμβουν.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Βέβαια δεν είστε εσείς ο αρμόδιος. Και προς τιμή σας.
11: Για σχολεία είμαι. Για σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα το λέω.
11: Εμάς το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό.
0: Το λέω γιατί προς τιμή σας, εσείς μας πήρατε τηλέφωνο, δεν σας πήραμε εμείς, και είναι προς τιμή σας ότι δηλαδή βγήκατε για να επισημάνετε αυτό το αυτονόητο. Εμείς όμως προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος στο Δήμο που έδωσε το πράσινο φως να γίνει στην πλατεία των Καμινίων, στην Αγία Βαρβάρα μπροστά, ένα γλέντι χθες το βράδυ. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει πριν από μερικές ημέρες. Στήσανε τα όργανα που παίζουν στη διαπασόν μέχρι τα ξημερώματα 4-5 η ώρα το πρωί, από ό,τι μου λένε οι ακροατές. Συγγνώμη, αυτό είναι βαρβαρότητα. Αυτό δεν είναι γλέντι, δεν ξέρω ποιος το διοργάνωσε και δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι βαρβαρότητα και πρέπει ο Δήμος να παρέμβει. Καταρχάς, πήρανε άδεια, και από ποιον πήρανε άδεια? Τηρείτε το ωράριο? Μεριμνά κάποιος από το Δήμο, ούτως ώστε αυτά να τηρούνται απαρέγκλιτα για να μπορεί ο κόσμος που εργάζεται το πρωί να πάει στη δουλειά του με ηρεμία και ψυχική διάθεση να εργαστεί? Έτσι δεν είναι, κύριε Περισσυνάκη?
11: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι.
11: Και πιστεύουμε, χαίρομαι. Στα δύο χρόνια που
0: χαίρομαι, χαίρομαι. Ειλικρινά το λέω, χαίρομαι και μπράβο σας. Που βγήκατε στην εκπομπή.
11: Εγώ μιλάω ξεκάθαρα, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Μιλάω Μάλιστα. ξεκάθαρα. Και προσέξτε κάτι άλλο που θα σας πω. Στα δύο χρόνια που παραχωρούμε σχολικούς χορούς, ένα σύλλογος μόνο, ενώ μας είχε πει ότι θα πραγματοποιήσει σεμινάριο επιμόρφωσης, έφερε λιράρι στην αυλή του σχολείου. Και όταν έγινε παρέμβαση της αστυνομίας μετά από καταγγελία γειτόνων για ηχορύπαση, εμείς είχαμε ορίσει υπεύθυνου χώρου, είχαμε με τη σύμβασή μας είχαμε προσδιορίσει ότι δεν μπορούσε να παίζει στις ώρες της ησυχίας, και ο κύριος αυτός συνελήφθη και πήγε στο Μέγαρο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα το παράπονο ενός δημοσιογράφου που λέει την άποψή του χωρίς φόβο και πάθος. Δεν μπορεί περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα και να αναζητούμε ένα υπεύθυνο από το Δήμο και να μην μπορούμε να το βρούμε για να δώσει οδηγίες στους ανθρώπους αυτούς? Δηλαδή, ένας πολιτιστικός σύλλογος, για παράδειγμα στην Αλικαρνασσό, λέω τυχαία μια περιοχή. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου, δεν ξέρει ότι πρέπει να πάει στο Δήμο να πάρει άδεια, πρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι το ωράριο κοινής ησυχίας είναι μέχρι τις 11 και ότι δεν μπορεί να το παραβιάσει και να είναι μέχρι τα ξημερώματα. Θεωρεί ότι επειδή είναι πολιτιστικός σύλλογος έχει ασυλία. Δεν είναι έτσι. Και αυτό θέλω να αναδείξω. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος από το Δήμο για να ενημερώσει τους πολίτες του Ηρακλείου. Και αυτό μας στενοχωρεί. Γι' αυτό το τονίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και μπράβο σας που βάλατε τάξη σε ό,τι αφορά τους σχολικούς χώρους. Να είστε καλά.
11: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
12: Ήθελα στον κύριο Αντιδήμαρχο να θέσω ένα θέμα σχετικά με την κύρεση της τάξης για τα σχολικά δένδια και όλα αυτά.
0: Ναι.
12: Μένω ακριβώς στο τρίτο γυμνάσιο της Σκεμπετζή απέναντι.
0: Ναι.
12: Κάθε χρόνο τέλος της σεζόν κάνει ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι.
0: Ναι.
12: Μαζεύει 400-400 παιδιά, υποτίθεται στην αυλή του σχολείου.
0: Μάλιστα.
12: Βγαίνουν, ανοιχτή η πόρτα, δεν μπαίνουν μέσα και ανοίξουν την πόρτα να γίνει το γλέντι μέσα στην αυλή.
0: Ναι.
12: Μόνο είναι στα πεζοδρόμια γύρω-γύρω από το σχολείο, κρατούν τα μπουκαλάκια, την πύρα και διάφορα άλλα αλκοολούχα ποτά. Πίνουν, μετάνε, πετάνε τα μπουκάλια, τα σπάνε. Δεν υπάρχει έλεγχος μέχρι τις 2-3
13: μία ανάλογο στη ώρα θα μεθύσουν, αλλά αυτή η κατάσταση γίνεται κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
13: Κατά τα άλλα λέμε ότι υπάρχει τήρηση των νόμων και στα σχολεία. Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ, βρε Αντώνη, ότι πρέπει, είναι ουσιαστικός και ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών. Δηλαδή γίνεται μια τέτοια εκδήλωση και δεν έχει πάει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών. Γίνεται τέτοια μια εκδήλωση και δεν έχει πάει ο διευθυντής σχολείου. Δεν πρέπει ο διευθυντής σχολείου να επιτηρεί. Δηλαδή ο διευθυντής σχολείου κάνει το ωράριό του και φεύγει το απόγευμα που έχει επιλέξει το σχολείο να κάνει μια εκδήλωση. Δεν θα πάει ο διευθυντής να παρακολουθήσει την εκδήλωση, να παρευρεθεί, βρε παιδάκι μου. Δεν θα πάει, αλήθεια τώρα? Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα. Λυπάμαι αν γινόμαστε, πώς να το πω, λυπάμαι αν επιμένουμε σε κάποια πράγματα, αλλά για μας είναι αυτονόητα. Αντώνη, μην ξεχνάς να μου κλείνεις, έχω πρόβλημα, δεν γίνεται. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα απλά και στα αυτονόητα πρέπει να συνεννοηθούμε και πρέπει να σεβόμαστε τον άλλον. Δηλαδή η ελευθερία όλων μας ξεκινάει εάν σκεφτούμε στο μυαλουδάκι μας ότι δεν θέλω να μου κάνουν, δεν θέλω να κάνω αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν. Μα δεν είναι απλό?

0: αγωνιστικός σύλλογος πρώτος πρέπει να τηρεί την νομοθεσία. Σας παρακαλώ, δεν είναι έτσι. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω, κύριε.
0: Δεν ακούω εγώ άλλο, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αγαπητέ Μανώλη, σε γενικές γραμμές, ψάχνω να βρω κάτι που να έχει κάνει δημοσίευση και να εξυπηρετεί το δημότη.
0: Ναι.
1: Για να δώσω κάποια συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο να βάζουν αυξήσεις στα τιμολόγια,
0: ναι,
1: να πληρώνουν εργολάβο 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατοχή του πηγού, δρόμους ακατάλληλους με λακκούβες, φωτισμός στους δρόμους δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα σας πούν αυτοί ένα καλό που έχουν κάνει, να πληρώσουμε συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να μείνουμε άλλο στο θέμα. Έγινε κατανοητό τι θέλουμε να πούμε. Παράκληση, παράκληση σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, σε όλους τους φορείς που διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αστικές περιοχές, σε περιοχές που υπάρχουν σπίτια, να σεβαστούν τους πολίτες. Γιατί δεν ξέρουν τι πρόβλημα έχει το κάθε σπίτι χωριστά. Δεν είναι δυνατόν μέχρι τις 8 η ώρα που μας έγραψε η ακροάτρια να έχουν το γλέντι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι απαράλογο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται. Και βέβαια κάτι πρέπει να γίνει με τη δημοτική αστυνομία. Εάν η δημοτική αστυνομία κλείνει 10 η ώρα το βράδυ, όπως μου γράφουν εδώ οι ακροατές, είναι ένα ζήτημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, η δημοτική αστυνομία μέχρι πόσο προσωπικό πρέπει να έχει για να είναι 24 ώρες βάσης, πόσο προσωπικό πρέπει να έχει, να το δούμε και αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί το πρωί στη λότζια να είναι 2 δημοτικοί αστυνομικοί για να προσέχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στη λότζια και να μην είναι στην υπηρεσία των δημοτών. Συγγνώμη που τα λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να έχουμε όλοι πίσω μας έναν άνθρωπο να μας ακολουθεί και να το παίζουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μπορώ να... Στενοχωριέμαι όμως. Στενοχωριέμαι γιατί δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά στην πόλη μας, το Ηρακλειάκι μας που λέω πολλές φορές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να βρούμε ένα υπεύθυνο από το Δήμο και να μας πει τι γίνεται στις πλατείες, στους κοινόχρηστους χώρους, ποιος δίνει τις άδειες, πώς στείνονται τα γλέντια, πώς είναι δυνατόν μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί να παίζουν κριτική μουσική ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και να μην ενοχλείται κανείς. Γιατί? Γιατί θέλουν να κάνουν δημόσια σχέση με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Σε αλήθεια τώρα. Και οι υπόλοιποι δημότες που θέλουν να δουλέψουν, να πάνε το πρωί στη δουλειά τους, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας και είναι στο κρεβάτι του πόνου και θέλουν να ηρεμήσουν. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Σας παρακαλώ. Κάποιος πρέπει να βγει από το Δήμο. Δεν μπορεί να κάνουν πως δεν ακούνε ή δεν βλέπουν. Να ακούσουμε ακροατή, φυσικά και να ακούσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντιρέγη.
0: Καλημέρα.
2: Σα ακροατέ, ο Θόδωρος ο Καλαθάκης είμαι.
0: Ναι, Θόδωρο.
2: Για όσο για τη δημοτική αστυνομία, πέρα από το ζήτημα που συζητάτε αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: εγώ θα σας πω μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι παγκόσμια, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Σε 3-4 διαβάσεις πεζών,
0: ναι,
2: είναι δημοτική αστυνομική, 2 μάλιστα,
0: ναι,
2: για να περνάνε τους πεζούς. Δηλαδή, σε ένα φανάρι που ανάβει κόκκινο έχουμε και έναν τροχονόμο να μας λέει να μην περάσουμε. Σε ένα φανάρι που ανάβει πράσινο και δουλεύει κανονικά το φανάρι έχουμε και έναν τροχονόμο να μας λέει να περάσουμε. Το ίδιο έχει κάνει η δημοτική αρχή μας σε αρκετές διαβάσεις, 18 άγγλων, βλέπετε 18 άγγλων και όχι
0: μάλιστα
2: μόνο, στη διάβαση πεζών που εκ των πραγμάτων παγκοσμίως ο πεζός έχει προτεραιότητα και όταν είναι στη διάβαση το αυτοκίνητο, ο αυτοκινητής ή ο μαυροσκλητής πρέπει να σταματήσει.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς δεν φτάνει αυτό, έχουμε και 2 δημοτικούς αστυνομικούς, απασχολούμε 2 το πρωί και 2 το απόγευμα, 4 ανθρώπους για να λένε το αυτονόητο. Και επειδή έχω σταματήσει πάρα πολλές φορές οι ξένοι άνθρωποι που περνάνε για πάνω απέναντι στον κουλέ γελάνε με τα χάλια μας. Διότι τους φαίνεται τόσο αστείο στη διάβαση των πεζών να υπάρχουν και δύο τροχονόμοι, ένας από μια μεριά, ένας από την άλλη, να μας γελιοποιούμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δυνατόν σε μια διάβαση πεζών που εκ των πραγμάτων παγκοσμίως πρέπει να σταματήσει το όχημα ο εποχούμενος για να περάσει ο πεζός, να έχουμε και δύο αστυνομικούς για να μας το επιβάλλουν.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό δεν φτάνουν λοιπόν και πρέπει να αρχίσει 10 η ώρα. Μία από τις αιτίες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι αυτά που μας στενοχωρούν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, να φύγουμε λίγο από το κλινό νάστη που μας στενοχωρεί. Έχουμε τον Μανώλη Σπανάκη. Έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο από τον Νότο. Μανώλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα. Ακούγοντας όλα αυτά, ψιλομελαχολώ κι εγώ, αλλά θα προσπαθήσω να αλλάξω το κλίμα.
0: Θα μου το κάνεις αυτό σε 2-3 λεπτά, γιατί με πιέζουν.
3: Βεβαίως.
0: Εδώ. Με πιέζουν.
3: Βεβαίως.
0: Εδώ και μου λένε να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις, μην τους χαλάσω το χατήρι. Πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε. Πάμε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Μανώλη Σπανάκη από την περιοχή της Βιάνου. Μανώλη, είμαστε έτοιμοι να μας αλλάξεις τη διάθεση. Σου δίνω το λόγο.
3: Ωραία.
0: Δεν σε διακόπτω.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
3: Θέλω να πω δύο λόγια για τον πολιτιστικό σύλλογο του Κυρατοκάμπου και των Καψάλων.
0: Ναι.
3: Ενός φορέα, ενός πολιτιστικού οργανισμού, ο οποίος μας κοινωνεί κάθε χρόνο με νέα ανάματα πολιτιστικά.
0: Mm-hmm.
3: Όλοι οι σύλλογοι πασχίζουν γι' αυτό, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα πόσο επιτυχάνεται αυτό είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση και προβληματισμό.
0: Σωστό.
3: Όμως φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια, 10 ολόκληρα χρόνια από μια θεματική πολιτιστική ενότητα που ο σύλλογος το ονομάζει 10 χρόνια τέχνες του Νότου.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχει μια μετάλλια από σπουδαίες εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όσοι βρεθείτε στον Κερατόκαβο θα πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε την πινακοθήκη Βιάνου, που έχει μια πολυεπίπεδη έκθεση. Στο πρώτο επίπεδο της Πινακοθήκης είναι, διοργανώνεται μια έκθεση σύγχρονης τέχνης. Mm-hmm. Στο δεύτερο επίπεδο είναι η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Μνήμη, καθημερινότητα και δημιουργία» σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου. Mm-hmm. Ενώ στο τρίτο επίπεδο υπάρχει μια έκθεση ελληνικής τοπιογραφίας. Mm-hmm. Θα σταθώ όμως ιδιαιτέρως στο... Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θα σταθώ στην πρώτη εκδήλωση που γίνεται την Κυριακή που μας έρχεται, 26 του μήνα, είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα που γιορτάζει και η Εκκλησία του Κερατόκαμπου. Ναι. Εκεί λοιπόν σε ένα πολύ ζεστό χώρο, το Θέατρο Κουκόλας, θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ μεγάλο, σπουδαίο και μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα όπως είναι ο Στάθης Μάστορας, ένας κυραίος μουσικός, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος μαθηματικός, του οποίου η μοίρα δέθηκε με τη Βιάνο.
0: Θέλω να μας πεις δύο λόγια. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή την προσωπικότητα, με αυτό το σημαντικό έργο που έχει.
3: Πραγματικά
0: είναι μια εξέχουσα μορφή, έτσι δεν είναι,
3: όντως,
0: του Μεσοπολέμου.
3: Ναι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν σε πολύ νεαρή ηλικία έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής οπερέτας. Ναι. Για οποιον δύσπιστο προκαλώ να αναζητήσει τραγούδια του Μάστορα με προεξάρχουσα την καταπληκτική του ρυθμίκα.
0: Ναι.
3: Η οποία είναι χιλιοτραγουδισμένη, πολύ τραγουδισμένη.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι του 1930,
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου.
0: Σωστό.
3: Που ανθεί στην Αθήνα η ελληνική οπερέτα με σπουδαίους μουσικούς. Ένας εξ αυτών είναι και ο Στάθης Μάστορας, ο οποίος στη συνέχεια φεύγει και πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, όπου γίνεται διευθυντής της ορχήστρας εκεί.
0: Ναι.
3: Συνδέεται και με τον Καβάφη, αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα που υπάρχουν στο Μουσείο Καβάφη και τα οποία εσκάτως βγήκαν στο φως της δημοσιότητας.
0: Ναι.
3: Και επίσης ο Στάθης Μάστορας έρχεται κατόπιν στη Βιάνο ως καθηγητής μετά από μια περιπλάνηση που είχε στο πλωμάρι της Λέσβου, στην Σύρο, που επίσης επέδειξε ένα σπουδαίο, σημαντικότατο μουσικό και όχι μόνο έργο. Και έρχεται λοιπόν στη Βιάνο, όπου αφήνει το αποτύπωμά του μα τόσο ευανάγνωστο, που δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα πολύ μικρό ποίημα που αφιέρωσε στη Βιάνο Στάθης Μάστορας. Έγραψε λοιπόν: «Στην πλαγιά του βουνού, φαντασία του νου, δε σε γράφει, χωριό, δε σε γράφει, βελουδένια στολή, πρασινάδα, χαλή, η ελιά το σπαρμένο χωράφι». Αρκούμε σε αυτό τον πρώτο στίχο.
0: Ναι.
3: Και...
0: ναι.
3: Θα πω επίσης ότι προκειμένου οι μαθητές του στο γυμνάσιο της Βιάνο που δίδαξε να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά του, προσέξτε το, να δείτε το μεγαλείο του ανδρός, προκειμένου να γίνουν λοιπόν εύπεπτα και κατανοητά με τρόπο άμεσο τα μαθηματικά του, ο Στάθης Μάστορας βρήκε έναν ορισμό σε στυλ μαντινάδας, ας το πούμε έτσι, το Πυθαγόριο θεώρημα, να πεις στους μαθητές του πως μαθαίνουμε το Πυθαγόριο θεώρημα, γράφοντας το εξής καταπληκτικό: «Το εις την υποτείνουσαν τετράγωνων και ομόνων, ισούται με το άτρισμα των δύο τετραγώνων, όπερ δύο κάθετη πλευρέ αποτελούσι, και τούτο Πυθαγόριο θεώρημα καλούσι».
0: Μα τι λες τώρα. Μα τι λες τώρα.
3: Γράψει αυτό το πράγμα και το περάσει στο σκληρό δίσκο του μυαλού του.
0: Μα τι λες τώρα.
3: Μπορεί ανά πάσα στιγμή και ώρα να επιλύσει μια άσκηση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μεγάλη μορφή ο Στάθης Μάστορας.
3: Κυριακή λοιπόν θα παρουσιαστεί, Μανώλη, θα παρουσιαστούν τα άπαντα του σπουδαίου του ποιητή, που επιμελήθηκε ο σύλλογος των Εναθήνες Βιανιτών, ο Διαβάτης, και μάλιστα ένας εκ των ομιλητών θα είναι και ο Γιώργος ο Στρατογεννάκης, ένας ωραίος φιλόλογος, ένας σπουδαίος φιλόλογος,
0: μάλιστα,
3: ο οποίος είναι πρόεδρος του Εν Λόγω Συλλόγου. Ο άλλος ομιλητής όμως θα είναι ο γιος του Στάθη Μάστορα.
0: Ναι.
3: Για να κλείσω όμως αυτό το θέμα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο Στάθης Μάστορας δυστυχώς συγκαταλέγεται στους 460 συν αυτό μάρτυρες.
0: Α, ήταν στα θύματα του ολοκαυτώματος της Βιάννου, Μανώλη, το Σεπτέμβριο του 43.
3: Το Σεπτέμβριο του 43, στις 15 του Σεπτέμβριου του 43.
0: Ναι, ναι. Και επίσης εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
3: Μάλιστα. Δυστυχώς μας θέρισαν και αυτό το μέγεθος.
0: Μάλιστα.
3: Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να πω ακόμα ότι την Κυριακή το βράδυ, ευθύς μετά την παρουσίαση του βιβλίου,
0: ναι,
3: των απάντων, των ποιητικών απάντων του σπουδαίου αυτού ανθρώπου,
0: ναι,
3: θα τραγουδήσει η χοροδία Βιάννου, η δημοτική χοροδία Βιάννου, που βεβαίως φέρει το επώνυμό του, η χοροδία Στάθης Μάστορας.
0: Μάλιστα.
3: Υπό την διάθεση του μαέστρου του κύριου Ορέστη Κουσαθανά,
0: ναι,
3: θα τραγουδήσει γνωστά αγαπημένα τραγούδια από το ελληνικό ρεπερτόριο,
0: ναι,
3: αλλά και την περίφημη ρηρίκα του Στάθη Μάστορα.
0: Την οποία θα ακούσουμε αμέσως μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που έχει αφήσει εποχή. Έτσι δεν είναι? Έχει αφήσει εποχή.
3: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
3: Να σας πω για την ιστορία ότι η χοροδία Στάθης Μάστορας θα κάνει την πρεμιέρα της το ερχόμενο Σάββατο σε ένα, ναι, άλλο πολύ όμορφο χωριό, ένα φιλόξενο χωριό, τη Μάρθα,
0: ναι,
3: όπου θα τραγουδήσει επίσης μπροστά στο κοινό,
0: ναι,
3: αυτά τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια,
0: ναι,
3: αλλά θέλω σε παρακαλώ, παρακαλώ, να κάνω μια επισήμανση σε ό,τι αφορά το πολύ σοβαρό θέμα το, ναι, οποίο ανέδειξε πριν από λίγο, πριν τη συζήτηση τη δική μας. Ομολογώ ότι πράγματι στις μεγαλοπόλεις αυτού του είδους οι εκδηλώσεις που

0: μια, θα έλεγα, εθνικού τύπου παραδοσιακή πραγματικότητα που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Mm-hmm. Και μάλλον στα χωριά το θέλουν αυτό, γιατί γίνεται μια φορά το χρόνο ένα γλέντι. Mm-hmm. Και είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση με τις πόλεις.
1: Το λες σωστά. Είναι οι άνθρωποι που αυτή την περίοδο επιστρέφουν στη γενέτειρα, που θέλουν να βρεθούν σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Βέβαια και σε αυτές καλό θα ήταν αν υποψιαστούμε ότι γύρω υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται το πρωί, να χαμηλώσουμε λίγο την ένταση, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναπαυτούν, να πάνε το πρωί στη δουλειά. Μανώλη Σπανάκη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες και θα κλείσουμε εμείς με τη Ρυρίκα, το τραγούδι αυτό που έχει αφήσει εποχή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας στη Βιάνο. Την καλημέρα μας στη Βιάνο. Παρακαλώ.
2: Είναι Ρυρίκα στο τραγούδι το όνομα αυτό.
3: Είναι ξακουστό και πολύ γνωστό.
2: Τη σκηνή του τραγουδά μέτρησε κι εσύ.
3: Έλα να θυμίσεις, θα ευχαριστηθείς.
2: Τον πάγκο θα προβάλλω και εγώ πήξε μεγάλο.
3: Το δάρι και φρονάκι, καθένας το θαυμάζει. Με φώτο το κοιτάζει κι όλο του τραγουδί.
2: Ρυρί,
3: ρυρί,
2: ρυρίκα.
3: Έτσι σε πράγμα παιδί μου καιρό. Από το νιώθει του φίλου σου λίγη νυχτά. Θα το θυμάται.

Ночью пустыню чули не пришла, да ноги

0: μονάδικο, λένε φιλικό.
1: Πρώτα πίνε μου το ζάχι, τη Μαρή σου αυτή.
0: Όλοι τα κακή, μου το λένε μαζί.
1: Μα η πρόσοχη της όλη, είναι στο πορτοφόλι.
0: Λουλούδια μου πετάνε, με πόνο με κοιτάνε. Το μάτι τους παλάνε, κι όλο του τραγουδό.
1: Ρίγα, έχεις και πράγμα παιδί μου γελό.

pero yo

0: πιστόλι. Είναι στο πορτοφόλι, οι λουλούδια μου πετάνε, με πόνο με κοιτάνε, το μάτι του σπαλάνε, κι όλο του τραγουδού.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Αγγλικά ξέρω για δικά σε γνωστικό.
1: Ή μονάδικο, λένε φιλικό.
0: Πρώτα

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αθήνα η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με τους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης για το ζήτημα της κτηματογράφησης. Στο τραπέζι, η παράταση ενός έτους. Στο κόκκινο βρίσκεται η αγανάκτηση κατοίκων στο Ηράκλειο, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα γλέντια που πραγματοποιούνται δίπλα στα σπίτια τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ίδιοι ζητούν παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και ξεκάθαρες απαντήσεις. Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της Τεξάν με φόντο της καταγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την υπερκοστολόγηση του έργου. Στο μικροσκόπιο και ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, καθώς εκκρεμεί δημοσιονομική διόρθωση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει. Σύσκεψη του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή την 5η 23 Ιουλίου με αφορμή το βαρύτατο τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας έξω από το ΙΤΕ. Στόχος της συνάντησης είναι ο συντονισμός δράσεων για την άμεση λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρο, Παγνή, ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο. Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς οι βάσεις ανακοινώνονται αύριο 5η λίγο μετά τις 11 το πρωί, με 89.032 υποψηφίους να περιμένουν να μάθουν τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται. Σε νέα νοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να σπάει εκ νέου το φράγμα των 2 ευρώ ένα λίτρο. Η νέα αυτή τάση ουσιαστικά εξανεμίζει το όφελος από την έκπτωση που εφαρμόστηκε από τις 14 Ιουλίου για μείωση περίπου 10 λεπτών ένα λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η Γαλλία απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, αποτελώντας την πρώτη χώρα της Ευρώπης που λαμβάνει αυτό το μέτρο. Στα αθλητικά. Στην Ολλανδία συνεχίζει από χθες όφη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας μέχρι τις 5 Αυγούστου, ενώ στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, με το πρώτο το Σάββατο με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Στα μεταγραφικά, δυσκολίες παρουσιάζει περίπτωση απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού της Φενέρτσβάρος, Κόντρο. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστήμα.

0: Κατάστημά μας, οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μου γράφει φίλος ακροατής από την περιοχή του Λασιθίου. Στις περιοχές Κοινιά, Λούμα, Βρουχά δεν γίνεται δακοκτονία. Μας ενημέρωσαν ότι δεν βρέθηκε εργολάβος και αφού δεν βρέθηκε εργολάβος δεν γίνεται δακοκτονία. Δεν το γνώριζα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μου και στον πρώην πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων που μου γράφει. Είμαι στο λιμανάκι της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών. Δίπλα στο λιμάνι είναι η παραλία με πάρα πολύ κόσμο. Πέρσι ο Δήμος είχε τοποθετήσει χημικές τουαλέτες. Φέτος όμως τίποτα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να κάνει την ανάγκη του πίσω από τα σκάφη που είναι στη στεριά, με την κατάσταση να είναι ανυπόφορη. Ούτε τα αυτονόητα δεν γίνονται πλέον. Πρέπει να τα διεκδικούμε. Αγαπητέ πρώην πρόεδρε, υπόσχομαι ότι μετά την εκπομπή, γιατί δεν προλαβαίνω, θα μιλήσουμε με τους υπευθύνους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η εικόνα αυτή μας προσβάλλει. Αυτή η εικόνα που μου στέλνεις πίσω από το σκάφος με το χαρτί υγείας πεταμένο, δεκάδες χαρτιά υγεία πεταμένα, μας προσβάλλει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο και υπόσχομαι ότι θα μεριμνήσω μετά την εκπομπή να μιλήσω εκεί με τους, δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος, ίσως να μην το έχουν αντιληφθεί, παίρνω την καλύτερη εκδοχή. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη. Ο κύριος Τριανταφυλάκης είναι ο πρώην πρόεδρος των κτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου και επικοινωνήσαμε μαζί του. Γιατί? Διότι χθες ήταν στην Αθήνα για τα ζητήματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους, τα προβλήματα που υπάρχουν και στα οποία προβλήματα πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί όμως προέκυψε και ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά το κτηματολόγιο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Τι ακριβώς υπόθηκε, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η νομοθεσία εκείνη που είναι σε ισχύ αλλά δεν εφαρμόζεται. Έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε και στη συνέχεια θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με έναν από τους εκπροσώπους της Κρήτης που συμμετέχουν στη σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί με τον Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κύριε Τριανταφυλάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Χθες πήγαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συναντηθήκαμε μια αντιπροσωπεία από τρία μέλη του ΔΣ του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Ηρακλείου, από συνεταιριστές του Ρεθύμνου, από δύο δημάρχους του Ρεθύμνου, του Μυλοποτάμου, τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Κλάδο, και άλλους προέδρους των κτηνοτροφικών συλλόγων του Αμαρίου και γενικά και των ενώσεων. Βγήκαμε τέλος πάντων και αναφέραμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές και όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Αλλά είπαν ότι θα ανοίξει, για να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι, το ΟΣΔΕ την άλλη εβδομάδα.
2: Μάλιστα.
3: Και θα γίνουν διορθώσεις μέχρι τις 15 του Αυγούστου.
2: Ναι.
3: Ώστε οι άνθρωποι που δεν πληρωθήκαν και δικαιούνται τα οικοσχήματα,
2: ναι,
3: να πληρωθούν όπως πρέπει.
2: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά περιμένουμε εμείς εκεί. Mm-hmm. Αν δεν το δω, εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Συνεχίζουμε τη συζήτηση και πάμε στο κομμάτι του κτηματολογίου και το πιο βασικό από όλα.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι τα χωράφια και οι περιουσίες μας.
2: Σωστό. Που κινδυνεύουμε να τις χάσουμε. Που κινδυνεύουμε να τις χάσουμε με όλα αυτές τους
3: ερασιτεχνισμούς
2: που γίνονται.
3: Ναι, θεωρούνται του δημοσίου.
2: Ναι.
3: Και του λέω εγώ ο ίδιος του κύρου Καβαδά του υφυπουργού, του κύριου Καβαδά, έχουμε αυτά τα προβλήματα με τα χτιματολόγια. Δεν μας δίνεται τα στρέμματα, αυτό του είπα. Δεν μας δίνεται τα στρέμματά μας
2: ναι.
3: και δεν μπορούν να πληρωθούν οι ανθρώποι να συμπληρώνονται με τεχνική γύση που του το γυρίζει τα χρεωστή του καταβληθέντα.
2: Ναι.
3: Και μου λέει, μα τι λέτε. Εγώ λέει ο ίδιος, προσέξτε καλά. Εγώ ο ίδιος το 21.
2: Μάλιστα.
3: Σρέκα υπουργός περιβάλλοντος, δηλαδή μιλούμε πριν 5 χρόνια.
2: Ναι.
3: Να μας πούνε δηλαδή οι εκπροσώποι μας όλοι.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν έχουμε κάνει το ίδιο.
2: Εξηγήστε όμως εγώ τι έγινε πριν 5 χρόνια.
3: Εγώ λέω ο ίδιος. Γιατί η Λευκάδα θεωρείται στο ίδιο καθεστώς με την Κρήτη. Και τι εννοώ με αυτό. Σε συνεργασία ο Αθανάσιος Καβαδάς με τοπικούς φορείς άσκησε έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είχαμε και υπουργό,
2: Ναι.
3: Αυτό οδήγησε στην έκδοση μια ειδικής εγκυκλίου από το Υπουργείο.
2: Πότε βγήκε αυτή η εγκυκλίου?
3: Η οποία το 21.
2: Το 21, 2021. Μια ειδική εγκύκλιο.
3: Το 21, ναι.
2: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το, η οποία εγκύκλιο ορίζει τι?
3: Έγισε το ιδιοκτησιακό αδιέξοδο στο νησί προστατεύοντας τις ιδιωτικές περιουσίες από τις αυτόματες διεκδικήσεις του δημοσίου. Και τι εννοώ με αυτό? Τι κατάφεραν για το δρόμο της Λευκάδας? Η Λευκάδα και η Κρήτη μοιράζονται στο ίδιο νομικό καθεστώς. Δεν ισχύει τεκμήριο χειριότητας υπέρ του δημοσίου στα δάση. Βάση του άρθρου 62 του νόμου 998 παύλα 1979. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν θεωρείται αυτόματα ιδιοκτήτης μιας βασικής έκτασης εκτός αν έχει τίτλους δικούς του. Άμα έχει τίτλους δικούς του, να το πάρει. Το κράτος, παραλαμβάνει. Η παρέμβαση στη Λευκάδα εξασφάλισε τα εξής τρία βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο ήταν αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Ορίστηκε ρητά ότι το δημόσιο δεν μπορεί να προβάλλει δικαιώματα σε δάση και δασικές εκτάσεις εκτός αν το ίδιο το κράτος διαθέτει ισχυρούς και συγκεκριμένους τίτλους κτίσης. 2. Μπλόκος στις αυθαίρετες δηλώσεις του δημοσίου. Δόθηκε ρητή εντολή στις τοπικές και δασικές υπηρεσίες να μην υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο ελληνικό χτιματολόγιο βασιζόμενες αποκλειστικά και μόνο στο δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης. Δηλαδή με απλά λόγια, είτε πως έχεις συμβόλαιο είτε πως δεν έχεις, πάει στην Κρήτη, άμα στο βγάλει δασικό, θεωρείται αυτόματο του δημοσίου. Δεν μετρούν τίτλοι, δεν μετρά πράγμα. Αυτό μας έχουν κάνει να πάει.
2: Μάλιστα.
3: Και 3. Προστασία των ιδιωτών. Το βασικότερο.
2: Ναι.
3: Οι πολίτες δεν υποχρεούνται πλέον να μπαίνουν, λέει, σε πολυέξοδες δικαστικές διαμάχες.
2: Μάλιστα.
3: Για να αποδείξουν ότι η γη τους ανήκει στο κράτος.
2: Μάλιστα.
3: Εφόσον το δημόσιο δεν έχει τίτλους. Και πείτε μου εδώ εμένα, κύριε Αργυράκη, γιατί θα τρελαθώ. Και όλοι μαζί που ήμασταν εκεί,
2: ναι.
3: Πείτε μου εδώ εσείς 5 χρόνια όλη την εκπροσώπη που έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση να βάλω, βουλευτές να βάλω, εγώ τους βάλω όλους το ίδιο. Πείτε μου εδώ τι θα κάνουν.
2: Λοιπόν, άρθρο 62, νόμος 998 του 1979 που προβλέπει και μάλιστα το Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2021 εξέδωσε ειδική εγκύκλιο, άραγε αυτή η εγκύκλιος που πήγε. Δηλαδή όταν ένα υπουργείο βγάζει μία εγκύκλιο, κάπου πηγαίνει. Δεν μπορεί να τη βγάζει έτσι στον αέρα και να λέει πάρτε κόσμε. Αυτή η εγκύκλιος κάπου απευθύνεται. Ωραία. Αφού λοιπόν την απέστειλαν εδώ στην περιοχή μας και πρέπει κάποια στιγμή ο νομοθέτης να μην αρκείται απλά στον ανομοθετή, αλλά και στο να ελέγχει εάν αυτά που νομοθετεί εφαρμόζονται. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αυτή η εγκύκλιος έχει φτάσει εδώ στις διευθύνσεις δασών και τι έχουν κάνει? Δηλαδή, γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία στη διεύθυνση δασών? Προσέξτε κάτι, δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης να ξέρει αυτές τις εγκυκλίους και τις λεπτομέρειες. Οι άνθρωποι όμως που είναι σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι οι διευθύνσεις δασών, όπως είναι αυτοί που ασχολούνται με τους δασικούς χάρτες, που έπαιξαν μία στο χάρτη και έβαλαν όλες τις περιοχές δασικές και είναι όλες κρατικές, από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει?
3: Ακριβώς.
2: Πρέπει λοιπόν να και παρέμβουν κοινό, τώρα να παρέμβουν και να, ναι, να απεμπλέξουν από αυτή την ταλαιπωρία πολίτες. Αλλά δεν μπορεί η ανόητη να λύγει το χτιματολόγιο στις 27 Ιουλίου και σήμερα 22 Ιουλίου να συζητούμε αυτά τα ζητήματα. Έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, διότι αυτές οι εκτάσεις που έχουν καταγραφεί ως κρατικές στο χτιματολόγιο εμφανίζονται ως κρατικές και πηγαίνεις εσύ και κάνεις ενστάσεις και ξανά μανά ενστάσεις και σου λένε μα κύριέ μου είναι κρατικό. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, για να καταλάβουν και οι ανθρώποι τα λέμε. Το κοινό όπλο της Κρήτης με της Λευκάδας,
2: ναι,
3: στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν μια έκταση είναι λάδος,
2: ναι,
3: αυτό σημαίνει τώρα και εδώ.
2: Ναι.
3: Το κράτος λέει αυτόματα είναι δικό μου, εκτός αν μου φέρεις λέει συμβόλαιο του 1885. Ναι. Στην Κρήτη όμως και στη Λευκάδα δεν ισχύει.
2: Μάλιστα.
3: Ο νόμος λέει ότι το κράτος και ο πολίτης είναι ίση.
2: Λοιπόν,
3: αν το κράτος
2: ξαναπείτε,
3: να
2: ξαναπείτε το νόμο, γιατί γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο του Ραδίου Κρήτη. Ξαναπείτε παράγραφος. Παράγραφος 62.
3: Είναι 62, νόμος 998, Παύλα 1979.
2: Πολύ ωραία. Παράγραφος 62, σωστά?
3: Ναι, παράγραφος, ναι.
2: Παράγραφος 62.
3: Είναι άρθρο 62.
2: Άρθρο 900... και λέω παράγραφος. Ναι,
3: ναι.
2: Άρθρο λοιπόν, 62.
3: 62 του νόμου 998
2: του 1979.
3: 1979.
2: Και μάλιστα το 2021 εκδόθηκε ειδική εγκύκλειος που έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες προς γνώση και συμμόρφωση. Αλλά συμμόρφωση δεν υπήρξε. Ναι. Τι να πω.
3: Που εσώσαν οι βουλευτές της Λευκάδας το χώρο τους.
2: Ναι.
3: Να πάει στην Κρήτη δική μας. Είτε δεν εθέλανε.
2: Δεν το ξέρω.
3: Είχαν άλλες εντολές.
2: Δεν το ξέρω.
3: Γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
2: Δεν το ξέρω.
3: Δεν γίνεται να έχουμε και Υπουργείο προς περιβάλλοντος. Πέρυσι δεν το είχαμε. Και να μην κατέχει το ίδιο εκδοσιακό πρόβλημα και ένα παραπάνω στο ρεύμα που είναι όλα βασικά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή εντάξει πάει. Πρέπει να τρελαθούμε τελείως. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
2: Ούτε
3: κάνουν καλά τη δουλειά τους έτσι να μας εκπροσωπούνε.
2: Νομίζω την απάντηση τη δίνετε μόνος σας. Δεν χρειάζεται να πάρετε από μένα απαντήσεις.
3: Το θέμα είναι την απάντησή μου, ναι, να την παίρνουν και οι ανθρώποι που μας ερικούν.
2: Τώρα νομίζω ότι έγινε γνωστό αυτός ο νόμος. Θα προσπαθήσουμε να δημοσιοποιήσουμε
3: και
2: αυτά,
3: το λάθος που έχει γίνει στην Κρήτη. Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αργυράκη?
2: Ποιο είναι?
3: Να κάνω μια διευκρίνηση. Οι υπηρεσίες του κτηματολογίου στην, ναι, Κρήτη, αντί να ακολουθήσουν τον νόμο αυτόν,
2: ναι,
3: έκαναν το εξής απλό και λάθος πράγμα.
2: Ναι.
3: Είδαν πράσινο χρώμα στο χάρτη, δάσου συγχωρτό λιβαδικό, πάντησαν ένα κουμπί και δήλωσαν ότι ανήκει, και δήλωσαν ότι ανήκει στο δημόσιο, χωρίς να ψάξουν αν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Έτσι κοτσίνησαν περιουσίες των άνθρωπων.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν και πιο δραματικά πράγματα. Ακούστε λίγο να σας πω, την έχω ξαναπεί αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον. Πριν από, δεν θυμάμαι, πριν από 20 χρόνια, 30, μπορεί και 40, ένας συμπολίτης μας που ήθελε να αγοράσει μία έκταση πήγε στη Διεύθυνση Δασών. Προσέξτε να δείτε δηλαδή σε τι παράλογο κράτος ζούμε. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή ήθελε να είναι βέβαιος ότι αυτό που θα αγοράσει είναι καθαρό και δεν είναι δασικό, ζήτησε και πήγαν μαζί με τον ιδιοκτήτη στη Διεύθυνση Δασών και είπαν: σας παρακαλώ, δώστε μου ένα χαρτί ότι η έκταση που ανήκει εκεί δεν είναι δασικό. Μπήκαν λοιπόν αυτοί, δώσανε μία, πω να την πω, μία βεβαίωση ότι η έκταση τάδε που βρίσκεται εκεί, που γειτνιάζει με αυτούς και με αυτούς και με αυτούς, δεν είναι δασική. Ο φίλος μου λοιπόν πήγε και αγόρασε την έκταση. Πήγε και έκτισε εκεί το σπίτι του. Πέρασαν τα χρόνια και πριν από 4-5 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η αστιότητα που ακούει στο όνομα κτηματολόγιο, πήγε ο άνθρωπος να δει και τι να δει, με τους δασικούς χάρτες, και είδε ότι το δικό του ακίνητο, το μισό, είναι δασικό. Πήρε λοιπόν το χαρτί αυτό που του είχαν δώσει τότε και πήγε

0: τη διεύθυνση δασών και λέει, βρε παιδιά, κάντε λάθος. Να το χαρτί που μου δώσατε πριν από 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα είναι τώρα, που μου λέτε ότι δεν είναι δασικό. Λέει, ναι, αλλά αυτό το χαρτί έπρεπε να το είχες δημοσιεύσει, λέει, στον τοπικό τύπο 2 φορές για να βεβαιωθεί και να πιστοποιηθεί. Λέει, βρε παιδιά, τρελίστε. Ένα λεπτό. Δηλαδή, γιατί να πάω να το δημοσιεύσω? Τι νοιάζει, λέει, τους πολίτες εάν το ακίνητό μου είναι ή δεν είναι δασικό? Είστε τρελοί. Και εν πάση περιπτώσει, εάν το δημοσίευα δεν είναι δασικό και τώρα που δεν το δημοσίευσα είναι δασικό, καταλάβατε σε τι χώρα ζούμε? Της φεδράς πορτοκαλέας. Αυτό συμβαίνει. Και με την εκπροσώπησή μας αφού το βάλατε, αλλά και με τους νομοθέτες οι οποίοι νομοθετούν, και κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε ανθρώπους που θα είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο και επειδή δεν έχουν τι να κάνουν, κάθε 3 και λίγο αλλάζουν την νομοθεσία. Δεν θέλουμε, βρε παιδί μου. Θέλουμε για 2 χρόνια να κλείσουμε το ελληνικό κοινοβούλιο. Να μην παράγει νομοθετικό έργο. 2 χρόνια. Και τα 2 χρόνια αυτά, αυτοί οι τύποι που μας εκπροσωπούν, να ασχοληθούν με την ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Εάν τους νόμους αυτούς που έχουμε ψηφίσει μέχρι σήμερα εφαρμόζονται επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και μια διευκρίνηση, κύριε Αργυράκη, τα πράγματα είναι απλά. Για να φτιάξει όλο αυτό, για να γίνει το ίδιο και στην Κρήτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος πρέπει να βγάλει μια υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, ναι, που θα λέει στις υπηρεσίες 3 καθαρές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Σβήστε τις αυτόματες δηλώσεις. Όπου το δημόσιο δήλωσε γη στην Κρήτη μόνο και μόνο επειδή είναι δασική χορτογιβαδική,
0: ναι,
1: χωρίς να έχει δικά του συμβόλαια, η δήλωση ακυρώνεται. Σταματήστε να ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Δεν θα αναγκάζετε τον πολίτη να πληρώνει δικηγόρους, τοπογράφους και ενστάσεις για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα. Το βάρος να πάει στο κράτος. Αν το δημόσιο πιστεύει ότι ένας βοσκότοπος ή ένα χωράφι του ανήκει, ας κάσει το ίδιο το κράτος να βρει τις τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν βρει τη γη, μένει στον πολίτη που τη δηλώνει. Είναι τα δουλειά σας, κύριε Αργυράκη. Μας έχουν καταντήσει με εμποίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Δηλαδή μας εκλέβουν, πάει κανονικά, φανερά και δεν μιλούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα παθήγουν, άμα δεν καταλαβαίνουν να κάνουν μια βία, παθήγουν να γυρνάνε άλλοι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο να παίρνουν το μηνιάτικο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, την καλημέρα μου, και σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, και θα προσπαθήσουμε το θέμα αυτό που μας είπατε να το αναδείξουμε και μέσα από το E-Crete, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα,
0: να είστε καλά. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Λοιπόν, έχω ζητήσει να μιλήσουμε, γιατί βρε παιδί μου, είμαστε τέλη Ιουλίου, όπου να είναι μπαίνουμε στον Αύγουστο. Να δούμε τι γίνεται με το σταφύλι. Άλλες χρονιές θυμόμαστε και γινότανε ένα μεγάλο πανηγύρι αυτή την περίοδο. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ένα μεγάλο πανηγύρι. Πηγαίνανε στο Τρίγος οι άνθρωποι. Ήταν η καλύτερη περίοδος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν πώς και πώς να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Ήτανε μέσα στην καλή χαρά, πηγαίνανε μέσα στα μπέλια τραγουδώντας και κόβανε τα σταφύλια. Άλλοι έκαναν σταφυδοποίηση και περίμεναν αρχές Σεπτεμβρίου να πάνε να μαζέψουν τη σταφίδα, να την πάνε στον έμπορο. Δηλαδή ήταν μια γιορτή, βρε παιδί μου. Τώρα έχουμε τον κύριο Πελβολαράκη, τον Ράμπρο, ο οποίος είναι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, να μας δώσει τον παλμό. Κύριε Πελβολαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τα ζήσατε αυτά τα χρόνια τώρα κι εσείς?
2: Βέβαια, έχουμε μια ηλικία που τα ζήσαμε όλα.
0: Και δεν μου λέτε πανηγύρι τότε. Ήτανε μεγάλη χαρά των ανθρώπων που πήγαιναν μέσα στα μπέλια τραγουδώντας να κόψουν το προϊόν τους, να το πουλήσουν, να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Τώρα τι γίνεται?
2: Φανταστείτε τώρα ότι το 1983 μέχρι το 1989 ο νομός έβγαζε 20.000 τόνους σταφύλια,
0: ναι,
2: και σταφίδα έπιανε από 50 έως 70 χιλιάδες τόνου.
0: Μάλιστα. Φοβερό.
2: Σταφίδα.
0: Ναι.
2: Ήτανε τα χρυσά χρόνια.
0: Βέβαια.
2: Του αγρότη.
0: Βέβαια.
2: Δυστυχώς όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
2: Διότι έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό από, και από τρίτες χώρες και από την Ιταλία και από την Ισπανία. Τα χρόνια εκείνα που σας είπα προηγούμενα δεν υπήρχε ούτε Ισπανία, ναι, ούτε Ιταλία. Η Ιταλία είχε σταφύλια με κουκούτσι, τώρα έχει άσπερμα γύρω στις 600.000 τόνους το χρόνο,
0: ναι.
2: Η Ισπανία γύρω στις 400.000 τόνους το χρόνο,
0: ναι.
2: Και η Αίγυπτος γύρω στις 450.000 τόνους το χρόνο.
0: Μες.
2: Η Ελλάδα έχει κατέβει στις 50.000 σύνολο.
0: Ξαναπείτε το σας παρακαλώ, γιατί έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.
2: Η Ιταλία τα χρόνια που ανέφερα δεν υπήρχαν άσπερμα σταφύλια καθόλου, ήταν μόνο με κουκούς. Σήμερα που μιλάμε έχει 600.000 τόνους το χρόνο. Η Ισπανία δεν είχε ούτε κουκούτσι ούτε άσπερμα. Τώρα είναι γύρω στις 400.000 τόνους άσπερμα. Και η Αίγυπτος δεν είχε καθόλου σταφύλια, ούτε κουκούτσι ούτε άσπερμα, και τώρα έχει γύρω στις 350.000 τόνους. Εμείς παράγαμε πανελλαδικά γύρω στις 200.000 τόνους και τώρα έχουμε κατέβει στις 50.000 τόνους.
0: Μάλιστα. Μια χαρά μας βρίσκω. Μια χαρά. Μια χαρά μας βρίσκω. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γίνονται αστιότητες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν σκοπό να το κλείσουν.
2: Ποτέ.
0: Να το κλείσουν το μαγαζί θέλουν. Καταλάβατε.
2: Δεν υπήρξε σοβαρή πολιτική ποτέ. Φανταστείτε να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα στο χωριό μου. Που δεν είχαμε νερό. Ήρθε ο βιολογικός πριν μερικά χρόνια και κάμανε τεράστιες επενδύσεις οι άνθρωποι,
0: ναι,
2: εδώ. Επενδύσανε με κεντρικά λάστιχα χιλιόμετρα, με λάστιχα στα μπέλια με χιλιόμετρα,
0: ναι,
2: και σήμερα δεν έχουμε καθόλου νερό. Ερχότανε παλιά 220 κυβικά την ώρα, 220 κυβικά την ώρα, και τώρα μέσω όρο έρχονται 30.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ μας λέγανε ότι θα γίνει μεγάλη επεξεργασία και θα δίδουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων κυβικά,
0: ναι,
2: και με τέτοια χρονιά φέτος που είχαμε και βροχοπτώσεις και θα χαθούν εδώ αμπέλια.
0: Ναι.
2: Από έλλειψη νερού.
0: Ναι. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή την περίοδο είμαστε... αυτή την περίοδο είμαστε σε μία φάση που ξεκίνησε ο τρίγος στις πρώιμες ποικιλίες.
2: Οι πρώιμες ποικιλίες.
0: Σωστά.
2: Είμαστε ακόμα στις πρώιμες. Οι τιμές χυμαίνονται από 1,20 έως 1,60 που σας είχα πει και πριν καιρό.
0: Ναι.
2: Σταθεροποιηθήκαν οι τιμές.
0: Ωραία.
2: Θα φύγουν τα πρώιμα στα φύλλα σε αυτές τις τιμές.
0: Και πού εξάγουμε τώρα, πού εξάγουμε?
2: Εξάγουμε Γερμανία.
0: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά δηλαδή. Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μου λέτε Βουλγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Καινούργιες αγορές.
2: Γερμανία, Κύπρο και Ελλάδα. Γερμανία, Κύπρο και Ελλάδα.
0: Καινούργιες αγορές είναι αυτές, γιατί μια
2: και
0: φορά...
2: Και την άλλη εβδομάδα ίσως κάνουμε και στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, είναι... δεν είναι καινούργιες αγορές. Είμαι χρόνια εγώ σε αυτές τις αγορές. Πολλά χρόνια.
0: Στη Βουλγαρία.
2: Ναι, με.
0: Δεν το ήξερα.
2: Δυναμικές, ναι, αγορές και στα κυπευτικά. Πολύ είναι η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία,
0: ναι,
2: οι Βαλτικές, είναι μια καινούρια αγορά, δυναμική αγορά.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, οι περιοχές που παράγουν αυτά τα σταφύλια είναι συγκεκριμένες και μετρημένες στα δάχτυλα.
2: Η μεγάλη ποσότητα είναι στο βροφή τηλία,
0: ναι,
2: αλλά είχαμε πάρα πολλές ζημίες φέτος με το χαλάζι, γιατί είχαμε δύο χαλαζοπτώσεις, μία πρώιμη και μία όψιμη. Η πρώιμη πιάσε το μισό

0: χωριό και η όψη με το άλλο μισό. Γλιτώσανε λοιπόν τα αμπέλια που είχαν δίχτυα. Όλα τα άλλα πάθανε ζημιά από 70 έως 100% τα πρόημα. Και τα σουλτανιά, η ζημιά και εκεί είναι από 50% έως 100% σε κάποια σημεία. Έχει μεγάλη καταστροφή ο προφήτης Ηλίας.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
0: Και τα υπόλοιπα πρόημα είναι στα Αρχάνες και λίγα στη... Μεσαρά.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε θα γίνει.
0: Είναι να πω και κάτι άλλο για να έχουν η παραγωγή τουλάχιστον που είναι, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και πρέπει
1: ναι.
0: να το πω.
1: Για πείτε μου.
0: Και για τα Αρχάνες και για όπου καλλιεργούν τα Thompson, τα δικά μας τα φύλλα και τις πιο ψήμες ποικιλίες, διαπιστώνω ότι έχουμε μια έξαρση της Μήγας Μεσογείου και της Ευδενίδας. Μην μένουν ακάλυπτα τα μπέλια, θα καθούνε.
1: Μάλιστα.
0: Για πρώτη φορά βλέπω στα πρόημα Μήγα Μεσογείου. Πρώτη φορά όσα χρόνια κάνω εξαγωγή.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Ναι, αυτό να το έχουν στο μυαλό τους η παραγωγή.
1: Και τι,
0: ξέρω ότι θα παρακολουθούν πάρα πολύ παραγωγή, να το έχουν στο μυαλό τους.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Τι πρόβλημα δημιουργεί η Μήγα Μεσογείου στο σταφύλι.
0: Η Μήγα Μεσογείου τζιπάει τη ρόγα και κάνει σκουλίκι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί το αμπέλι σε τρεις μέρες να το γαζώσει, που λέμε εμείς τη γλώσσα του αγώτη όλο.
1: Ναι, μάλιστα. Και δεν μου λέτε, φέτος θα κάνουμε σταφυδοποίηση, τι λέτε.
0: Πέρυσι ήταν πολύ καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Φέτος η πολλή σταφίδα γινόταν στον προφήτη Ηλία.
1: Είναι αλήθεια.
0: Λόγω της ζημιάς.
1: Ναι.
0: Που έχει μια από το χαλάζι, θα είναι πολύ λίγη σταφίδα φέτος.
1: Πολύ λίγη. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει πλέον ένας συνεταιριστικός οργανισμός που θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σταφίδα. Είναι μόνο οι ιδιώτες, έτσι δεν είναι. Μόνο οι ιδιώτες, οι οποίοι διαχειρίζονται αυτές τις ποσότητες της σταφίδας. Κάνω λάθος.
0: Είναι περίπου τέσσερις, έρχονται δύο από την Κόρινθο και... δύο από το Ηράκλειο.
1: Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Μόνο ιδιώτες. Δεν έχουμε, όπως ήταν παλιά, η Ξός για παράδειγμα, η οποία έπαιζε ένα ρόλο.
0: Δεν υπάρχει γύρω Ηράκλειο η δυναμική της παραγωγής για να υπάρξει τέτοια δυναμική.
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε ποτέ και δυναμική ως...
0: Γιατί άμα συγκρίνουμε την περσινή τιμή, ήταν πολυτελείας τιμή.
1: Ναι, βέβαια, πολυτελείας.
0: Ήταν πολύ καλή τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ήταν πολύ καλή τιμή, δηλαδή, το λέω, δεν τρέπομαι να το πω, ήταν
1: σωστό.
0: Πολύ καλή τιμή.
1: Δεν μου λέτε τώρα...
0: Εγώ δεν φοράω τη σταφίδα,
1: ναι.
0: Αλλά...
1: Δεν μου λέτε λέω. Τώρα, το σουλτανί, επειδή έχω πολλά μηνύματα, σουλτανί, πού θα πάει η τιμή του φέτος, το επιτραπέζιο όμως σουλτανί.
0: Το
1: αυτό...
0: σουλτανί το επιτραπέζιο, κύριε Αργυράκη, σας έχω ξαναπεί ότι τα προγράμματα είναι εβδομαδιαία.
1: Μάλιστα.
0: Η προημότητα, τα πρώτα μπέλια θα πληρωθούν παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Μετά που μπαίνει η Κορινθία φουλ, γιατί το πολύ να έχουν 5 μέρες διαφορά φέτος,
1: ναι.
0: Η Κορινθία που μπαίνει φουλ, μπαίνει η Ιταλία, η Ισπανία λόγω του κάψωμα πιέζεται ποιοτικά και προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ναι.
0: Θα σας δώσω μια ενδεικτική τιμή αυτή τη στιγμή. Προσφέρει 1,20 το μισό κιλό παραδοτέο στη Γερμανία, που σημαίνει τιμή παραγωγού σημαίνει 80 λεπτά, διότι λόγω κάψωνα τα σταφύλια τους έχουν μαλακώσει και προσπαθούν να τα διώξουν και δίνουν μόνο διαφημίσεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ξεχωρίσεις με ποιότητα, με ειδική ποικιλία για να πάρεις το κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, φαντάζομαι ότι επειδή υπάρχει τώρα και αυθονία φρούτων, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Φέτος έχουμε αυθονία φρούτων, ενώ πέρυσι δεν το είχαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοια εποχή πέρυσι κεράσια δεν είχε καθόλου.
1: Ναι.
0: Ροδάκινα, νεκταρίνια, πολύ λίγα. Τώρα είναι γεμάτο, αν πάτε στα σούπερ μάρκετ, θα δείτε όλα τα φρούτα, πεπόνια, καρπούζια, τα πάντα πληθώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει μειώσει την κατανάλωση, αλλά δεν έχουμε πολλά σταφύλια και ευτυχώς φεύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Σταφύλια δεν είναι πολλά.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. για αυτή την
0: εικόνα. Και εγώ
1: εικόνα.
0: Να σας ευχαριστήσω κύριε Αργυράκη και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ.

0: πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζε το σπίτι.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
10: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
11: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, Σάββατο 25. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι Πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χοροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε μια πληροφορία ότι ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργης, θα συναντηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ναι, την ερχόμενη Δευτέρα, 27 του μήνα, στη 1:30 το μεσημέρι, με την Επιτροπή για μέσο σταθερή τροχιά στην Κρήτη. Για να συζητήσουν, λέει, αυτό το θέμα που μπαίνει μετεπιτάσεως από πάρα πολλούς πολίτες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, είναι όμως και μέλος της Επιτροπής για Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη. Και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει αν όντως ισχύει αυτό, αν όντως ισχύει το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα και τι είναι αυτό που θα συζητηθεί. Κύριε Μιχελάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα στους ακροατές. Ναι, πραγματικά την ερχόμενη Δευτέρα,
0: ναι,
13: έχουμε τηλεδιάσκεψη.
0: Α, τηλεδιάσκεψη, ναι.
13: Τηλεδιάσκεψη. Έχουμε και διαποστάσεις εδώ διαφορετικές. Τηλεδιάσκεψη, μια τηλεδιάσκεψη η οποία, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, κλείστηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή του Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αβγενάκη. Μετά από επίσκεψη που είχαμε στο γραφείο του, ναι,
0: ναι.
13: Και του ζητήσαμε παρέμβαση, είπε, ναι, θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε τον κ. Πρωτογιώργη, ο οποίος, ναι, είναι πιο κοντά στον Πρωθυπουργό για να δώσει πιο άμεσες λύσεις.
0: Ναι.
13: Έτσι λοιπόν μας πήραν τηλέφωνο προχθές και στις 1:30 τη Δευτέρα θα έχουμε τηλεδιάσκεψη. Εμείς αυτό που κυρίως ζητάμε,
0: ναι,
13: πρώτο που ζητάμε και βασικότερο είναι να μπει στον εθνικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
13: Δηλαδή στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα, το οποίο σε εξέλιξε αυτό το διάστημα, να μπει μέσα ότι ναι, δημιουργείται και μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη.
0: Ναι.
13: Από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Ναι.
13: Τώρα, αν γίνει αυτό το πράγμα, αμέσως έχουμε ένα παραπάνω, αν θέλετε, μια παραπάνω δυνατότητα,
0: ναι,
13: να διεκδικήσουμε όλα αυτά που διεκδικούμε τόσα χρόνια και να βρούμε και χορηγία, όχι ώστε χρηματοδοτήσεις, ώστε να προχωρήσουμε σε μελέτες και όλα αυτά που έχουμε ανάγκη για να δούμε κάποια στιγμή να περπατάει τρένο στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, σε αυτό το σχεδιασμό που γίνεται τώρα, που αυτός ο σχεδιασμός δεν είναι για φέτος, ούτε για του χρόνου. Είναι ένας σχεδιασμός που γίνεται, έτσι δεν είναι, για το μέλλον. Για τα επόμενα χρόνια. Και σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια οι μεταφορές στην Ελλάδα. Ωραία, στην Ευρώπη. Ωραία, δεν πρέπει λοιπόν εμείς εκεί, δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι στην Κρήτη θα υπάρχει πρόβλεψη για μέσο σταθερής τροχιάς. Δεν είναι δεδομένο.
13: Τα αυτονόητα στην Ελλάδα, τα αυτονόητα θα πρέπει να το
0: σκεφτούμε. Δεν είναι, έχουμε, έχουμε πρόβλημα σε αυτό, έχουμε πρόβλημα, είναι αλήθεια, είναι πρόβλημα.
13: Εμείς τέλος πάντων όσο Επιτροπή,
0: ναι,
13: η Επιτροπή για τη Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, προσπαθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις και βεβαίως και προς αυτή,
0: ναι,
13: να το δούμε γραμμένο που λέμε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, γιατί μέσα από αυτό το νόμο, μέσα από το σχέδιο που θα υπάρχει, θα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε, γιατί τώρα μας λένε όλοι, μα ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι. Εσείς το λέτε, αλλά δεν υπάρχει κάπου ότι μπορούμε να φτιάξουμε τρένο στην Κρήτη. Και
0: ναι, δεν μου λέτε κάτι. Μήπως είναι καιρός να ζητήσουμε αυτό που λέμε πολλές φορές για να δούμε αν ευσταθεί να γίνει, βρε παιδί μου, μια οικονομοτεχνική μελέτη για να δούμε αν τελικά είναι βιώσιμο ή όχι ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Διότι όσες φορές έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα, αυτό που επαναλαμβάνεται διαρκώς ως καραμέλα είναι ότι θα είναι προβληματική η λειτουργία του, ότι δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει και ότι θα οδηγηθεί σε μαρασμό. Μήπως είναι καιρό να το δούμε, δηλαδή με δεδομένο ότι
13: ο οποίος δεν θέλει να σημώσει 5 μέρες που συνήθως.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δηλαδή μήπως είναι καιρός. Πείτε μου.
13: Ναι, εμείς να σας πω, μια οικονομοτεχνική μελέτη εξαρτάται πώς την παραγγέλνεις που λέμε και τι διαστάσεις δίνεις. Μπορεί να βγει θετική, μπορεί να βγει και αρνητική. Και θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Ο ΒΟΑΚ δεν είναι δεν βγαίνει που λέμε. Ναι. Ο Άκη μας βάζει μέσα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυκλοφορούμε. Δεν πρέπει να έχουμε ένα δρόμο να πηγαίνουμε ασφάλεια. Έτσι, ναι. Με την ίδια λογική, ναι, θα πάτε τι θα πούμε και τι ζητάμε από μια τέτοια μελέτη.
0: Ναι.
13: Σαφώς θα μπει και αυτό, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο αυτό, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία ανάγκη αυτή τη στιγμή να μετακινηθεί ο κόσμος. Δεν μπορεί να μετακινηθεί με άλλο τρόπο. Όσα αυτοκίνητα και αν φέρουμε, όσα λεωφορεία και αν βάλουμε, δεν μπορείτε να μετακινήσουμε τον κόσμο όπως πρέπει, ναι, με ασφάλεια, γρήγορα και άνετα. Είναι δεδομένο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
13: Άρα επομένως, δεν είναι τόσο πολύ πυκνομοτεχνική μελέτη. Για μας λείπει, αν θέλετε, η μελέτη κατασκευής. Ναι. Μελέτη χάρακτης.
0: Ναι.
13: Μελέτη χάρακτης είναι το κυρίαρχο. Γιατί? Γιατί μέσα από εκεί θα ξέρουμε πού θα πάμε, πώς θα πάμε και τι θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι.
13: Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά μπαίνουν, μάλλον μετρούνται. Η οδική ασφάλεια μπαίνει σε κάποιο δίχτυ? Δεν μπαίνει. Η δημόσια προσφορά μπαίνει σε κάποιο δίχτυ? Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι ένα δημόσιο αγαθό, μπαίνει σε κάποιο δίχτυ? Πώς το λένε, η προστασία του περιβάλλοντος μπαίνει σε κάποιο δίχτυ? Όλα αυτά είναι ζητήματα που αν τα βάλουμε μόνο σε οικονομικά μεγέθη δεν θα βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό εμείς λέμε, υπάρχει αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή, ναι, να μετακινηθούμε με ασφάλεια, γρήγορα και άνετα τέλος πάντων, και δεν μπορεί πλέον το υπάρχον σύστημα μετακινήσεων, η σημερινή πολιτική μεταφορών στη Κρήτη, να το εξυπηρετήσει αυτό. Άρα επομένως βάλτε και ένα μέσο σταθερή φωτιά, το οποίο έχει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο, όπως έχω πει πολλές φορές, σύγχρονο αεροδρόμιο,
0: ναι,
13: και από εκεί που να μην έχει, να μην συνδέεται άμεσα με κάποιο μετρό, με κάποιο μέσο σταθερή φωτιά και να εξυπηρετήσει. Αυτά είναι τα αυτονόητα, όπως το έχω ξαναπεί.
0: Τα αυτονόητα είναι αυτά, αλλά.
13: Ναι.
0: Εκεί σκοντάφτουμε εμείς, λοιπόν, στα αυτονόητα.
13: Ναι, ναι, στα αυτονόητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το να μπει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο το, ναι, πράγμα, και βεβαίως πάμε σε μια μελέτη χάραξης, πώς είναι, από αυτό το πράγμα ξεκινάει. Ναι. Και αυτή θα μας καταδείξει, εν πάση περιπτώσει, και το ποιο είναι το αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Γιατί, ναι, μπορεί να μην χρειάζεται παράδειγμα τώρα να γίνει η γραμμή, ξέρω παράδειγμα, να σας πω Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Αστερούσια, αλλά πρέπει να γίνει η γραμμή Ηράκλειο Καστέλη άμεσα.
0: Ναι.
13: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
13: Είναι δέκα θέματα που θα μας τα δείξει αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
13: Ωστόσο, σας λέω, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση και προσπαθούμε, τρέχουμε προς πάσα κατεύθυνση, ούτως ώστε να βρούμε εκείνο που χρειάζεται για να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί ομόθυμα όλη η Κρήτη λέει, ξέρετε κάτι, ναι, πάμε σε αυτό. Δεν υπάρχει πολύ που να μην το λέει. Δεν υπάρχει, ναι, φορέα που να μην το λέει αυτό το, ναι, πράγμα. Έτσι. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα.
13: Ας ελπίσουμε τώρα ότι...
0: Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά, ναι, σας και ότι θα βρεθεί η λύση.
13: Α, έχει πίσω όταν που λέμε, ναι, να δούμε τι
0: εγώ,
13: μπορεί να γίνει.
0: Ομολογώ ότι προβληματίζομαι στο τι θα γίνει στο ξεκίνημα της λειτουργίας του... Ναι. Του αεροδρομίου. Τι θα γίνει με τους πολίτες του Ηρακλείου που θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι το Καστέλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, την καλημέρα μου.
13: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Νίκο Καλογερή, τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη που δεν ξέρω, μάλλον ολοκληρώθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα με τον Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το περιβόητο θέμα του κτηματολογίου. Κύριε Καλογερή, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο.
14: Καλημέρα, κύριε Ράκη.
0: Λοιπόν,
14: τελειώσει. Δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό κατ' ουσίαν.
0: Ναι.
14: Ο Υπουργός είπε ότι θα διερευνήσει δυνατότητα παράτασης, το οποίο το γνωρίζουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αν μπορεί να το πάρει, παρά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Ναι.
14: Αν μπορεί με κάποια φυσική παρέμβαση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε στον κόσμο για να προστατευτεί μέχρι 3 του μήνα ηλεκτρονικά να υποβάλει έτοιμα για πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό όμως. Είναι φοβερό.
14: Να καθυστερήσει λίγο, να καθυστερήσει ακόμα και ένα διάστημα στη διάθεσή του να υποβάλει τα υπόλοιπα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
14: Αλλά πρέπει να πάρει πρωτόκολλο,
0: ναι,
14: άμεσα.
0: Μάλιστα.
14: για να κατοχυρωμένος.
0: Μάλιστα.
14: Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά δεν είναι ώρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν πήραμε απάντηση επί της ουσίας, αγαπητέ Μινά. Έτε και νόρων. Τι να κάνουμε όμως. Και ό,τι είναι εμείς. Είναι θέμα μεγάλο. Περιμέναμε ότι με αυτό το που θα γινόταν τώρα θα βρίσκαμε τη λύση, αλλά όπως είπαμε, εγώ δίνω όρος και έτε και εμείς. Μην, το ποντίκι. Αλλά δεν είχαμε απάντηση ουσιαστική. Δηλαδή, ο υπουργός δεν αφρουκάστηκε τους εκπροσώπους της Κρήτης. Μάλλον δεν κατάλαβε τι γίνεται, ότι θα χαθούν περιουσίες. Τι να πω, δεν ξέρω. Κλείνουμε και αυτό το θέμα, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, αγαπητέ Μινά. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν τα θέματα. Μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες από διάφορα σημεία. Μου στέλνουν και μία φωτογραφία από ένα λεωφορείο. Ξέρω τι γίνεται εκεί, αν μπορούν να με ενημερώσουν, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω πού είναι αυτό. Λοιπόν, ένα λεωφορείο, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θέλω να σας πω κάτι πριν, είναι ένα λεωφορείο λίγο πριν την Αμουδάρα, το οποίο αστικό λεωφορείο, αν κρίνω σωστά από το βίντεο που μου στείλανε, που έχει κολλήσει σε νερά, τρέχει νερά, έχει σπάσει κάποιο σωλήνας και πετάγεται νερό και είναι πάνω το λεωφορείο. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι θα διευκρινιστεί τις επόμενες ώρες. Να σας πω εγώ για μια εκδήλωση, αγαπητέ Μινά, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα θα γίνει μία εκδήλωση στον οικισμό Ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Θα γίνει μία ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έζησε την περίοδο 1881-1968. Είναι μία εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση και σεβασμό προς έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, με το έργο και την προσφορά του να αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει η τελετή ονοματοδοσίας του δρόμου που οδηγεί προς το σπίτι όπου έζησε ο αείμνηστος ποταμιανός δάσκαλος. Είναι μια συμβολική πράξη αναγνώρισης του έργου του που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών η Γκουβερνιώτισσα και ο Δήμος Χερσονήσου. Πρόσεξε τώρα, αγαπητέ Μινά, ο αείμνηστος δάσκαλος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης ήταν ένα από τα 3 ιδρυτικά μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Υπήρξε πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου Ηρακλείου, ενώ άφησε πλήθος επιστημονικών συγγραμμάτων για τους τρόπους διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητούνται στις παιδαγωγικές σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης οι μέθοδοι διδασκαλίας στα σχολεία, που όχι απλά εφάρμοζε αλλά φρόντιζε να τις καταγράφει και να τις εισηγείται στους συναδέλφους του, προκειμένου η διδασκαλία να είναι ουσιαστική για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος από τις Ποταμιές πήρε θέση για το οξύτατο γλωσσικό ζήτημα που απασχολούσε τον πνευματικό κόσμο της χώρας. Αυτή ήταν η αιτία της γνωριμίας του με τον Ιωάννη Κακριδή, με τον οποίο διατηρούσε αγγελογραφία. Αγγελογραφούσε επίσης και με άλλους κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής, με τον μεγάλο γλωσσολόγο Μανώλη Τριανταφυλλίδη, με τον μεγαλύτερο Έλληνα συγγραφέα των νεότερων χρόνων Νίκο Καζαντζάκη, τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο και άλλους πολλούς. Ωστόσο, αυτό που είναι εντυπωσιακό και ως γεγονός καταδεικνύει το βεληνεκές της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου,

Υπουργό Παιδείας της Γαλλίας προκειμένου να τις υιοθετήσει. Ο δάσκαλος άφησε βαθύ αποτύπωμα και στη γενέτειρά του, στις ποταμιές, καθώς με τα κείμενά του πρωτοστάτησε στο ζήτημα της γκουβερνιώτισσας που την διαχείρισή της μέχρι τότε είχε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Με νόμο της κυβέρνησης Βενιζέλου ο ναός περιήλθε στην ενορία ποταμιών, τα κτίρια στην τότε κοινότητα και η περιουσία μοιράστηκε σε κατοίκους. Ο ίδιος δεν πήρε κλήρο, τον άφησε ως περιουσιακό στοιχείο του Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να καλύπτει λειτουργικά έξοδα. Το 1939 έκτισε το Σχολείο Ποταμιών, ίδρυσε γεωργικό συνεταιρισμό για να βοηθήσει τους αγρότες του χωριού του, δημιούργησε λεουργείο το οποίο για τα δεδομένα της εποχής ήταν υπερσύγχρονο. Το έργο του αείμνηστου δασκάλου ήταν τεράστιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερόμαστε εμείς οι νεότεροι σε αυτήν τη μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μου κάνουν ήδη νόημα ότι είναι καιρός να πηγαίνουμε, να αφήσουμε το στούντιο. Είπαμε Πέμπτη Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, σημείωσέ το. Πέμπτη Παρασκευή. Την Παρασκευή τα νεότερα. Λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή. Άκου τώρα. Θέλω να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και βέβαια η είδηση αυτή σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε μέσα από τις επιτυχίες της. Η σπουδαία τραγουδίστρια του ελαφρολαϊκού τραγουδιού τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έφυγε και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρηλυκό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο, αφήνοντας παρακαταθήκη σπουδαία τραγούδια. Μπορούμε να ακούσουμε Μέρι Λίντα, παρακαλώ.

Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τη δυνατότητα παράτασης της υποβολής αιτήσεων διόρθωσης στη διαδικασία της κτηματογράφησης στην Κρήτη αναμένεται να εξετάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως προέκυψε από τη σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα μεταξύ των επιστημονικών φορέων και, του Υπουργού. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής ενημέρωσε πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο προέτρεψε τους πολίτες να προχωρήσουν τις διαδικασίες με βάση την παράταση που έχει δοθεί μέχρι τις 3 Αυγούστου. Μειωμένη και φέτος η παραγωγή σταφυλιών στην Ελλάδα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, του ανταγωνισμού με άλλες αγορές και της έλλειψης στήριξης από το κράτος. Πλέον η χώρα εξάγει 50.000 τόνους, την ώρα που η Ιταλία και η Ισπανία εξάγουν από 600.000 και 400.000 τόνους αντίστοιχα. Στην Κρήτη, παραδοσιακά, ο προφήτης Ηλίας εξήγαγε μεγάλες ποσότητες, ωστόσο φέτος τα μπέλια μετρούν σημαντικές απώλειες από τις χαλαζοπτώσεις. Κάθε τι κάτοικοι των αθανάτων στέλνουν τελεσίγραφο στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Ετοιμάζουν τη νομική προσφυγή. Δύο ανήλικοι τουρίστες από την Ολλανδία ηλικίας 16 και 17 ετών συνελήφθησαν στην περιοχή των Ματάλων, καθώς φέρεται να εμπλέκονται σε σειρά κλοπών οχημάτων και περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθηκε ένας 50χρονος, ο οποίος είχε την εποπτεία των δύο ανηλίκων. Στα κόκκινα ανεβαίνει σήμερα ο υδράργυρος, καθώς ο καύσωνας κορυφώνεται με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για δύσκολες συνθήκες, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης. Με απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο, δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, με τον άγνωστο να τον αφήνει νεκρό μέσα στο γραφείο που χρησιμοποιούσε στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η ίδια δημιούργησε ένα από τα πιο σπουδαία ντουέτα με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο υπήρξε και παντρεμένη για μία δεκαετία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Με πόση

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 22 Ιουλίου του 2026. Το θερμόμετρο δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Είναι πιο υψηλές οι θερμοκρασίες στα νότια και σε κάποιες περιοχές του νησιού. Αλλά είπαμε, είναι ένα ήπιο πέρασμα υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες, όπως μας λένε πάντα οι μετρολόγοι, από αύριο θα αρχίσουν να πέφτουν. Οπότε, εντάξει. Ψυχραιμία, διαβάζω ότι έχει εκδοθεί ένα έκτακτο δελτίο για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Δεν είμαστε μέσα σε αυτές. Είναι περιοχές όπου ο Λίβας θα ανεβάσει τις ήδη υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας, όπου εκεί ενδέχεται οι υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας να φτάσουν ή να και να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε, καλοκαίρι είναι, εμείς είμαστε πολύ καλύτερα εδώ μηνά. Θα αρχίσει να φυσάει λίγο παραπάνω αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, η είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου βεβαίως τις τελευταίες ώρες είναι η απώλεια της Μέρις Λίντα. Λίγες μέρες μετά το χαμό της Μάρος Κοντού, η Μέρι Λίντα έφυγε στα 91 της χρόνια.

Η Μεριλίντα ήταν μια σεμνή καλλιτεχνική παρουσία. Τη θυμόμαστε όλοι στο αξέχαστο ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη. Έχει ερμηνεύσει πάνω από 1200 τραγούδια και συνεργάστηκε με σπουδαίους λαϊκούς δημιουργούς, το Βασίλη Τσιτσάνη, το Γιάννη Παπαϊωάννου, το Γιώργο Μιτσάκη, αλλά και με μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Μετά τη γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη, ξεκίνησε να ερμηνεύει λαϊκό ρεπερτόριο. Μαζί ερμήνευσαν αμέτρητες επιτυχίες σε θεατρικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα και φυσικά εξέδωσαν δεκάδες δίσκους μαζί. Η Μεριλίντα ταξίδεψε και τραγούδησε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ιφίλιο, εκεί όπου υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο. Από το 1964 μέχρι το 1967 δούλεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μανώλη Χιώτη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, ενώ λέγεται πως τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Λοιπόν, καλό ταξίδι και στην Μεριλίντα. Είπαμε έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια. Να έρθουμε τώρα, Μινά, στα αυτά τα καθημερινά, να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά. Και αυτοί τα πολιτικά κόμματα, οι αρχηγοί, οι εκπρόσωποι, τα πάνελ, τους ακούς και νομίζω ότι ζουν σε άλλη χώρα, έτσι, σε μια χώρα την οποία έχουν πλάσει στο μυαλό τους, μια χώρα την οποία θα ήθελα να ζούμε αλλά δεν έχει καμία σχέση. Η αντιπολίτευση λέει πράγματα που όλοι θέλουμε να ακούσουμε, αλλά υπάρχει ένα σαφές ερωτηματικό για το πώς αυτά τα ωραία που λέει θα υλοποιηθούν. Και την έχουμε πατήσει πολλές φορές στο παρελθόν, Μινά, έτσι, αυτές οι υποσχέσεις οι προεκλογικές. Πάντως στο μαξί μου γνωρίζουν ότι το φθινόπωρο θα είναι πυκνό. Η κυβέρνηση ετοιμάζει το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν παγίωση των συσχετισμών και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η συζήτηση για την επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει παρά τις όποιες επίσημες διαψεύσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αλαζονικός στόχος ούτε αυτοσκοπός, παραμένει όμως ο ένας και μοναδικός στόχος, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Για την περίπτωση που η κάλπη δεν τη δώσει αυτή την αυτοδυναμία, αφήνει ένα μόνο θεωρητικό παράθυρο. Συζήτηση, λέει, με ένα Πασόκ, πρόσεξε, όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, Μινά, ένα Πασόκ όπως εκείνο του Ευάγγελου Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά. Γιατί? Γιατί το Πασόκ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του.

Παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, διαβάζω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης και έχει δοθεί στη δημοσιότητα και η επιστολή του. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη του σήμερα στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι ενδιαφέρεται πώς θα κάνει δουλίτσες στο Μαξίμου, ενώ σχολιάζοντας την περίφημη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, ανέφερε ότι γνωρίζει πολλά για τον Πρωθυπουργό, ο ξάδελφός του, και ότι αλληλοεκβιάζει ο ένας τον άλλον.

στόχος, λέει, του Πρωθυπουργού δεν είναι να δώσει λύση στα προβλήματα της κοινωνίας, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά πώς θα δώσει δουλειές σε ολιγάρχες, στους δικούς του όμως, τους κολλητούς, διότι άλλοι είναι πλέμπα για αυτόν, και πρόσθεσε ότι έχει τη δική του μπίζνα στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Θα τα λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε να δούμε τι λένε οι καταναλωτές και οι πολίτες, Μινά. Δεν τα λένε οι πολιτικοί τώρα, ναι. Αλλά ας δούμε τι γίνεται τώρα στα δικά μας, τα μίζερα, τα καθημερινά. Οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές, εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η ελληνική αγορά εμφανίζει αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές από τις τάσεις αυτές. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι το 63%, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες στα τρόφιμα. Προσέξτε, τις δαπάνες, μιλάμε για τα τρόφιμα, Μινά. Δεν μιλάμε για λούσα και στολίδια και έτσι, μιλάμε για τρόφιμα. Σχεδιάζουν λοιπόν 6 στους 10 καταναλωτές να μειώσουν τις δαπάνες στα τρόφιμα. Το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 50%. Με κύριες στρατηγικές της τροφής σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων που αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην Ελλάδα μόλις το 15% των καταναλωτών ψωνίζει αποκλειστικά από μία αλυσίδα, το οποίο σημαίνει, Μινά, τι? Ότι την ψάχνουμε πάρα πολύ. Τρέχουμε με το φυλάδιο στα χέρια, με το κινητό, την εφαρμογή, από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, για να καταφέρουμε να πάρουμε το προϊόν που θέλουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το 65% των καταναλωτών στην Ευρώπη, λέει, πραγματοποιεί αγορές από 2 και περισσότερες αλυσίδες κάθε εβδομάδα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε 2 έως 3. Τρέχουμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι και αυτό. Γιατί σου λέει πρέπει να είσαι υποψιασμένος καταναλωτής. Μη ό,τι σου πασάρουν να πας να το αγοράζεις. Λες και μπορείς. Αλλά τέλος πάντων, εμείς πάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Και κάπως έτσι, και με μείωση βεβαίως των δαπανών για τα τρόφιμα, φτάσαμε σε αυτό το σημείο στην Ελλάδα του 2026, να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας έτσι, την απίστευτη ακρίβεια, την κερδοσκοπία, την ασκροκέρδεια που η κυβέρνηση δεν θέλει να καταπολεμήσει με τίποτα. Αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, αν γίνει κανένα θαύμα, επειδή είμαστε, λένε, σε προεκλογική περίοδο, επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ, επειδή βλέπουμε έτσι να αρχίζουν τα χαϊδολογήματα και από πλευράς κυβέρνησης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, εντάξει, είναι κάτι που ίσως, λέω ίσως, το δούμε.

0: Λοιπόν, αύριο θα μπει το τέλος στην αγωνία των υποψηφίων αλλά και των γονιών τους, καθώς αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως μας ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας. Η ανακοίνωση των βάσεων θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 11 αύριο το πρωί. Και όπως καταλαβαίνεις, Μινά, θα αρχίσει ο αγώνας δρόμου να βρεις σπίτι για το νέο φοιτητή. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, και όταν μιλάμε για την Κρήτη και όταν ψάχνεις μέσα στο κατά καλό καιρό για σπίτι, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Και να το βρεις και να μπορείς να το πληρώσεις. Γιατί αυτά τα δύο, έτσι, για να το βρεις, να βρεις σπίτι, ναι. Αλλά να μπορείς να το πληρώσεις. Είναι δύο προϋποθέσεις που δεν πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά. Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σκέφτεσαι ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο? Η Aegean πετάει απευθείας από Ηράκλειο προς Τύρανα. Μία πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις τώρα. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολού. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επειδή το θέμα του κτηματολογίου αφορά πάρα πολύ κόσμο εδώ στο νησί μας, με τα γνωστά θέματα και προβλήματα και αυτές τις ασφικτικές ημερομηνίες, γνωρίζετε ότι σήμερα υπήρχε μια συνάντηση, έγινε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επιστημονικών Φορέων του νησιού στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Ο χρόνος που απομένει, είπαν οι επιστημονικοί φορείς στον Υπουργό, δεν επαρκεί. Αν δεν δοθεί παράταση, χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Ο Υπουργός άκουσε τα επιχειρήματα, δεσμεύτηκε να διερευνήσει άμεσα τη νομική και τεχνική δυνατότητα για την υλοποίηση της παράτασης και η τελική απάντηση αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Να αποφανθεί δηλαδή ο Υπουργός αν θα μπορέσει να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον εδώ για το νησί μας. Πάντως ο Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, απίφθινε επίγουσα έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μην περιμένουν την απόφαση για την παράταση, για ευνόητους λόγους, και πρέπει να σπεύσουν, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση, αν μπορείτε να το κάνετε, και να λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου έως τις 3 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία, και πρέπει να το κάνετε αυτό για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματά σας. Αναμονή λοιπόν μερικές ημέρες να δούμε τι θα αποφανθεί ο κύριος Παπαστεργίου Υπουργός για αυτό το φλέγον και τεράστιο θέμα για την Κρήτη. Κλείνω την παρένθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, είναι ο πρόεδρος Σωματείου Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γωνιανάκη.
8: Καλό μεσημέρι σε εσάς, ακροατές σας.
0: Σε κάποιο εργοτάξιο σας βρίσκουμε?
8: Ναι, βρίσκεται, ναι, στο εργοτάξιο της νεότητας δουλειάς και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, αν και δεν είναι όπως είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά πάλι η μονή δίνει για τους εργαζόμενους.
0: Ναι, σίγουρα έχουμε, είπαμε ότι δεν έχουμε καύσωνα στην Κρήτη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά τώρα που μιλάμε, που είναι κατά μεσήμερο, που δεν έχει καμία σχέση η θερμοκρασία στη σκιά με αυτό που κάνετε εσείς που είστε κάτω από τον ήλιο και εργάζεστε τόσο σκληρά. Αλλά είναι όντως η αλήθεια ότι εμείς δεν είμαστε στις περιοχές που έχουν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για αυτά τα έκτακτα μέτρα προστασίας, αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας που προκάλεσε έτσι δυσφορία στους κόλπους των εργαζομένων και στα σωματεία. Διαβάζω ότι καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 το απόγευμα, αυτές τις μέρες δηλαδή που έχουμε την κορύφωση των υψηλών θερμοκρασιών, σε κάποιες περιοχές της χώρας, δηλαδή Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Για ποιο λόγο κατά την άποψή σας υπάρχει αυτή η δυσφορία, αφού διαβάζω ότι αν δεν τηρηθούν αυτές οι παρενέσεις, συμβουλές, θα υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση?
8: Να σας πω, η δυσφορία είναι πως αυτή η ανακοίνωση είχε χθες το απόγευμα. Ενώ η ΕΜΗ προειδοποιεί τόσες μέρες για τον καύσωνα που επέρχεται και ειδικότερα δεν θεσμοδοτείται, ώστε δεν μπορούμε κάθε χρονιά να περιμένουμε πότε θα δρεήσει το Υπουργείο Εργασίας να βγάλει εγκύκλιο ότι υπάρχει καύσωνα και θα πρέπει να σταματήσουν οι εργαζόμενοι γιατί η τιμονή σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους, αλλά και κύρια να συμμορφώνονται οι εργοδότες. Να καταβάλουν και το μεροκάματο όταν δεν πηγαίνει ο εργαζόμενος στη δουλειά και δεν φταίει αυτό, δεν φταίει αυτό για τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα και στα εργοτάξια των οικοδόμων αλλά και σε άλλες ειδικότητες που δεν είναι μόνο ο ήλιος να είναι εξεγυμένος αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τα σίδερα. Αν πάρουμε μια θερμική κάμερα και φτάσουμε κοντά στα σίδερα, ξεπερνάει τους 40 βαθμούς κατά πολύ το ήλιο και τα υλικά στο ξυλότυπο που είναι μαύρα και απορροφούν τον ήλιο. Και αυτό φανταστείτε πως ήδη τώρα έχουμε 15 νεκρούς οικοδόμους το 2026. Και το στραγγελαφικό είναι όταν κάποιος συνάδελφος πάθει ανακοπή από την ένταση της δουλειάς, είναι μετά παθολογικά, δεν είναι το εργατικό δυστύχημα. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση κάθε φορά να κάνει συστάσεις ή να μην στελεχώνει τις επιθέσεις εργασίες. Γιατί να σας πω, αν έχουμε 7 επιθέσεις στον νομό Ηρακλείου για τόσες χιλιάδες εργαζόμενους, ποιος θα πρωτοελέξει? Γιατί υπάρχουν και εργοδότες που χρησιμοποιούν την πίεση προς τους εργαζόμενους, ότι θα πάτε για δουλειά, αλλιώς δεν έχει μεροκάματο, δηλαδή με το φόβο της απόλυσης, και αναγκάζει το άλλο και παίζει κορώνα γράμμα στη ζωή του το αντίστοιχο στη φύση. Όταν υπάρχει η επιστήμη τεχνολογική που σου λέει ότι έρχεται κάψωνα. Δηλαδή θα πρέπει κάθε χρόνο, 5-10 ώρες πριν να βγάλει την υπουργία κύκλιο και με σύσταση υποτίθεται και πολλές φορές. Δηλαδή προτείνω στους εργοδότες αν θέλουν να σταματήσουν. Δηλαδή γι' αυτό λέμε πως αποτελεί δυσφορία για μας και λέμε εμείς στους 38 βαθμούς πρέπει να σταματάει η εργασία και να καταβάλλεται το μεροκάματο και το αίσθημα σε όλους τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί σήμερα το 2026 να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σαν να είμαστε σκλάβοι στην εποχή του μεσαίωνα.
0: Εσείς ζητάτε άμεση διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Υπόσχει αν είναι αυτή η θερμοκρασία ή κάτω από τον ήλιο. Γιατί μπορεί σήμερα να έχει και πάνω από 40 στον ήλιο από κάτω, έτσι δεν είναι?
8: Αυτό ακριβώς, ναι. Μην δεν υποσχεί 38. Γιατί φανταστείτε όταν είστε έξω στεγνένες 8 ώρες στον ήλιο, πραγματικά είναι κολαστήριο. Είναι η καταπώνηση πάρα πολύ μεγάλη. Για τον ανθρώπινο λογισμό που είναι και ειδικότερα στην υγεία και στην ομοθεσία, δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος ο εργαζόμενος ότι η υπομονή τόσο βαρύ στη δύναμη. Δηλαδή είναι μια και έξω να το πούμε. Ότι δεν είναι πω προαισθάνεται κάτι. Αλλά είναι να σα πω, το να βγάλει το μεροκάματο, το να ζει στην οικογένειά του, αναγκάζεται πολλές φορές ο εργαζόμενος και πάει κάτω από αντίξωση στις θήκες για δουλειά. Για ένα μεροκάματο για να ταΐσει στην οικογένειά του. Και αυτό είναι να σα πω το τραγικό, να βλέπουμε ότι 9 εκατομμύρια. Δηλαδή χρειάζεται να μην γινόταν παρέμβαση, να σα πω το σχετικά του, το βόρειο δικό άξονα, που εκεί έχουμε και σίδερα, πολλά υλικά είναι εντελώς ακαλυπτικοί συνάδελφοι και ασφαλτοστρώσεις. Ναι. Φανταστείτε η πίστα της θερμοκρασίας σηκώνει. Ναι. Αν δεν παρέμβαν το σχετικά του, δεν θα σταματούσαν.
0: Χθες με παρέμβαση, λέτε, του συνδικάτου σταμάτησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης για το ΒΟΑΚ.
8: Ναι, σε κάποια,
0: σημεία.
8: Εντάξει, ο χειριστής όταν είναι μέσα στο μηχάνημα και διαθέτει το μηχάνημα το air conditioning και είναι καλυμμένος, εντάξει, μπορεί να εργαστεί. Αλλά ο οικοδόμος, ο εργαζόμενος που είναι έξω, εκτεθειμένος χειριστής της θήκης, δεν μπορεί να εργαστεί με τέτοιες θήκες.
0: Πάντως αυτή η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας, κύριε Γωνιανάκη, είναι η ίδια εγκύκλειος που είχε ανασυρθεί από τα συρτάρια το 2024, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή είναι αυτή η εγκύκλειος η οποία κάθε χρόνο όταν έχουμε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες βγαίνει και αφορά ουσιαστικά γενικές συμβουλές προς τις επιχειρήσεις, προς εταιρείες, χωρίς δεσμευτική ισχύ.
8: Ναι, αυτό ακριβώς. Απλώς τώρα όταν γίνεται η απαγόρευση είναι που κάτω από το φόβο του προστίμου αναγκάζει κάποιους εργοδότες να σταματάνε.
0: Μάλιστα.
8: Όταν γίνεται υποχρεωτικό, δηλαδή θα ξεπεράσει 40 βαθμούς. Αλλά εμείς αυτό που ζητάμε είναι να θεσμοθετηθεί, δηλαδή να υπάρχει νόμος, να μην χρειάζεται κάθε χρόνο και κάθε καλοκαίρι, μα έτσι η χώρα μας καλοκαιρινή είναι να βγάζει κάθε φορά εγκυκλίες. Να θεσμοθετηθεί ότι η εργασία πρέπει να διακόπτει 38 βαθμούς, ναι, και να κατεβάλλεται το ημερομίσθος στους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
8: Και να παίρνουν και τα κατεστημένα μέτρα,
0: ναι,
8: στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή να υπάρχει καιρό μέρος για τους εργαζόμενους, δροσερό νερό που υποχρεώται η εργοδοσία να τα παρέχει στους εργαζόμενους.
0: Θα σας διακόψω, γιατί με ενημερώνουν ότι είναι ο συνάδελφος ο Μανώλης ο Αργυράκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ακούσουμε. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Ρένα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ρένα, στο κλείσιμο της εκπομπής είπαμε ότι είχαμε ένα σπάσιμο ενός αγωγού στον παραλιακό δρόμο στην περιοχή της Αμουδάρας.
0: Ναι.
9: Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ο αγωγός αυτός είναι αγωγός λιμάτων, έχει σημάνει συναγερμός στην Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Ναι.
9: Έχουν πάλι από εκεί ειδικοί επιστήμονες προκειμένου να διαπιστώσουν το εύρος της διαρροής των λιμάτων και υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα το ξέρουμε σε λίγο, να απαγορευτεί ακόμα και το μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή εκεί της Αμουδάρας.
0: Μάλιστα.
9: Είναι σε επιφυλακή άπαντες, έχουν μεταβεί στο σημείο, προσπαθούν να διαπιστώσουν το εύρος της διαρροής. Θέλω να πιστεύω σε περίπου μία ώρα θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Απλά πήρα να ενημερώσω το σημαντικό θέμα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και τον συναγερμό που έχει σημάνει στην Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Έσπασε λοιπόν αγωγός λιμάτων στον παραλιακό δρόμο της Αμουδάρας. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε όλοι. και τον συναγερμό. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και στο κεντρικό μας δελτίο. Κύριε Γωνιανάκη, σας διέκοψα λόγω της έκτακτης είδησης. Μας λέγατε για τα θέματα, τα προβλήματα, το δύσκολο της υπόθεσης να είσαι οικοδόμος και να πρέπει να δουλεύεις σε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Να πάμε στα της καθημερινότητας και τι γίνεται με τους συναδέλφους σας. Αυτό που βλέπουμε, πέρα από τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, κύριε Γωνιανάκη, ακόμα και μέσα στο Ηράκλειο βλέπουμε πάρα πολλές εργασίες σε σπίτια, είτε είναι μερεμέτια, είτε είναι παλιά σπίτια που θέλουν έτσι κάποια ανακαίνιση, κάποια επικίνδυνα. Πάντως βλέπουμε πολύ έντονη δραστηριότητα οικοδομική. Μπορεί να μην ανεβαίνουν τόσο συχνά πλέον πολυκατοικίες όπως τις βλέπαμε τα παλαιότερα χρόνια, αλλά βλέπουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
8: Ναι, υπάρχουν και είναι αυξημένες, ειδικότερα και μέσα στην πόλη της Ηρακλείου. Αν φανταστείτε πως ο νομός μας είχε 40.000 αφέτο και πολλά σπίτια είχαν μείνει για αρκετά χρόνια αυτοκτήρια. Και με αφορμή και το πρόγραμμα το εξοικονομώ, κάποιοι ιδιοκτήτες προχωρούν σε επισκευές αλλά και στη θερμοπρόσωψη, όλα αυτά, και όπου αυτό δίνει όθηση στον κλάδο αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε και πολλούς επαγγελματικούς χώρους αυτή τη στιγμή που γίνεται σε όλο το νησί. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Δήμο Αγίου Νικολάου σε νέο συγκρότημα χτιλιακό ξενοδοχείο, ναι, που θα ανοίξει του χρόνου. Ναι. Δηλαδή, όσον αφορά η κατάσταση στον κλάδο, έχει full δουλειά, να το πούμε έτσι, απλά λαϊκά λόγια, και υπάρχει έλλειψη και τεχνικών σχέδιων, γιατί δεν ακολουθούν οι νέοι τόσο πολύ το κλάδο.
0: Ουσιαστικά ο κόσμος, ο νέος που έρχεται να κάνει μεροκάματο στην οικοδομή, είναι πλέον αλλοδαπή, κύριε Γωνιανάκη?
8: Να σας πω, σε κάποιες ειδικότητες η μεγάλη πλειοψηφία είναι αλλοδαπή, μπαίνουν και ντόπιοι, αλλά όχι τόσο πολύ στις βαριές ειδικότητες όπως είναι ο ξυλότυπος, τα σίδερα, εκεί υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Να. Και στα επιχρήσματα υπάρχει μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά το προσωπικό. Και σε ξένους και σε Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα αυτό το κομμάτι που είχαμε παλιότερα στο νομό Ηρακλείου, που μιλούσαμε για 10.000 ασφαλισμένους, και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 3.000. Και με συνάδελφους που έχουν έρθει και από τέτοιες χώρες που έχουν κατεβάσει οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες και τα μεγάλα δημόσια έργα.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται πολύ προσωπικό, ειδικά για την εκτέλεση των μεγάλων έργων, και οι ίδιες οι εταιρείες είναι αυτές που φέρνουν εργαζόμενους από τρίτες κυρίως χώρες για να εργαστούν.
8: Φανταστείτε, έχουμε συναδέλφους τώρα από το Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία, που έχουν έρθει ουσιαστικά για σεζόν, για κάποιο καιρό, ουσιαστικά όπως έχουν φέρει οι εταιρείες και συνεννοήσουν με διακαρτές συμφωνίες που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο τα έργα, ναι, και δεν είναι μόνο αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία απασχολούν αλλοδαπούς εργαζόμενους και εργάτες γης, έτσι. Και στα ξενοδοχεία, ναι, ναι, έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς πλέον εργαζόμενους, και είναι μια πρακτική η οποία όσο περνάει ο καιρός υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δραστηριότητα και ακόμα μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων από άλλες χώρες που φτάνουν στην χώρα μας και στο νησί μας. Εγώ, κύριε Γωνιανάκη, θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Προσοχή όσο μπορείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα τις συνθήκες, ναι, κατά από τις οποίες δουλεύετε, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πραγματικά μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα και για την Κρήτη, μακριά από τα όρια του καύσωνα βεβαίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο ήλιος δεν είναι δυνατός και η ατμόσφαιρα δεν είναι έτσι αποπνικτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Και
0: καλή συνέχεια.
8: Σας ευχαριστήσω. Και αν υπάρχει κάποιο, δηλαδή, που υπάρχει τρομοκρατία στον χώρο δουλειά, μπορεί να επικοινωνεί και με το τηλέφωνο του Σιδικάτου και πρέπει να έχει απαγγελματισμό ώστε να γίνεται παρέμβαση και από το Σιδικάτο, αλλά και ενημέρωση στην επιχείρηση εργασία, ώστε να σταματάνε όπου υπάρχει επικίνδυνοτητα. Είτε λόγω τη θερμική καταπώνηση, είτε λόγω λοιπόν μέτρων ασφαλεία. Γιατί έχουμε και τέτοια πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γωνιανάκη. Καλό σας μεσημέρι.
8: Εγώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα και επιστρέφουμε με Αλέξη Μητρόπουλο.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι.

0: που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε.
1: Γεια σας κυρία Σιμιαντονάκη, χαίρετε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτες του Ράδιο Κρήτη.
0: Στις επάλξεις δεν έχει διακοπές καθόλου?
1: Διακοπές είχαμε, αλλά θα έχουμε και από Παρασκευή. Όχι, όχι, θα πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί έρχονται δύσκολα φθινόπωρα και δυσκολότερα.
0: Δύσκολα φθινόπωρα και δύσκολοι χειμώνες, κύριε Μητρόπουλε, έρχονται.
1: Με τα καύσιμα τώρα καλοκαίρι, να είναι τα καύσιμα και να γίνεται αυτό που γίνεται στα στενά του ορμού, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει διέξοδο για τις κοινωνίες. Δεν έχουμε, θα πάμε σε δυσκολότερες εποχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις συντάξεις χειρίας για αυτές τις νομοθετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν. Ναι, και τι αλλαγές.
1: Ψηφίστηκε η ρύθμιση.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι ψηφίστηκε η ρύθμιση, σε λίγο θα είναι νόμος του κράτους. Αφορά 150.000 επιπλέον συντάξεις χειρίας του θεσμικού καθεστώτος μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά τον Μάιο του 2016. Εξαιρεί η κυβέρνηση δυστυχώς 2-3 κατηγορίες που είναι προ νόμου Κατρούγκαλου. Οι εξαιρούμενες κατηγορίες είναι όλες οι παλιές συντάξεις χειρίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που έγιναν συντάξεις χειρίας πρώτου Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, δεν λέει τίποτα η διάταξη εάν και οι επικουρικές συντάξεις που κόβονταν και κόβονται ακόμη αν θα επανέλθουν και στις 70%. Και τρίτο, οι αγροτικές συντάξεις.
0: Ναι.
1: Προ νόμου Κατρούγκαλου όλες, αλλά και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα συνεχίζεται να κόβεται η βασική σύνταξη της μιας εκ των δύο αγροτών μας, αλλά δεν θα μειώνεται από το 70% στο 35%. Άρα, και βεβαίως μια επίσης καλή ρύθμιση για πεπερασμένο αριθμό μιας ειδικής κατηγορίας, τα ορφανά, τα οποία μέχρι τώρα εισέπραταν μισή και μισή σύνταξη εθνική εκ των δύο γονέων. Αυτά τα ορφανά τα οποία είναι αμφωτερόπλευρα ορφανά, δηλαδή και εκ των δύο γονέων, μέχρι τώρα με αυτή τη σκληρή ρύθμιση Τσίπρα έπαιρναν μόνο μισή και μισή σύνταξη εθνική, τώρα θα παίρνουν μία και μία εθνική σύνταξη όπως οι χείρες. Άρα έχουμε και καλές ρυθμίσεις στην ψηφιστή ανθρωπολογία. Οι εξαιρούμενες κατηγορίες είπα ποιες είναι, να τις ξαναπώ. Όλες οι συντάξεις χειρίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προ νόμου Κατρούγκαλου, οι αγροτικές συντάξεις οι παλιές, διότι οι νεότερες επιδιορθώνονται κατά ένα μέρος, και βεβαίως οι επικουρικές συντάξεις. Όλες οι άλλες οι ρυθμίσεις είναι σε θετική κατεύθυνση, όπως είχαμε πει στην εξερδία. Άρα οι ωφελούμενοι είναι περίπου 150.000.
0: Πόσοι είναι αυτοί που είναι εκτός? Ναι.
1: Οι ωφελούμενοι είναι όλων των κατηγοριών 150.000 και όλοι μελλοντικοί, διότι αφορά πια και μελλοντικούς.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που χάνουν είναι κατά τις δικές μας εκτιμήσεις 80 με 100.000, κατά τις εκτιμήσεις της Υπουργού Εργασίας 60.000. Αυτοί είναι που οι τρεις κατηγορίες που είναι προ νόμου και δεν εμπίπτουν στο θετικό ρυθμιστικό πεδίο της νέας διάταξης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτή η εξαίρεση που είπατε για πρώτου 2016, νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι μεγάλη αδικία.
1: Έχουμε αναδείξει, είναι ναι. Και να πούμε, να αποκαλύψουμε ότι τώρα είχα μπροστά μου την έκθεση της Ολομελίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
0: ναι,
1: που έδωσε κατά το Σύνταγμα, δίνει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνέδριου για όταν ψηφίζονται ρυθμίσεις για συντάξεις, είπε ότι το γεγονός ότι εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια. Το λέει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο.
0: Ναι.
1: Το κατά το Σύνταγμα δικαστήριο που λέει τη γνώμη του.
0: Μάλιστα.
1: Για ψηφιζόμενες συνταξιοδοτικές διατάξεις.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, κύριε Μητρόπουλε.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
2: Είμαι πρώην πρόεδρος των συνταξιούχων του Δημοσίου του Νομού Λατσιδίου και ήθελα να, τέλος πάντων, να αναφερθώ κι εγώ για τη μεγάλη αδικία που γίνεται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου πριν Κατρούγκαλου εποχή.
0: Ναι.
2: Ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και δυστυχώς ενώ είμαστε συνταξιούχοι και οι δύο, μας, και οι δύο στο, του δημοσίου, μας χωρίζουν σε δύο στρατόπεδα. Το ένα πριν Κατρούγκαλου και το άλλο μετά Κατρούγκαλου. Δηλαδή εγώ παίρνω 25% επειδή ο άντρας μου πέθανε ή και σε άλλους συναδέλφους που πέθανε πριν το, το 2016 το Μάιο. Οι σύντροφοι τέλος πάντων. Ναι. Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό?
1: Είναι αντικό, είναι αντισυνταγματικό, είναι απαράδεκτο, έχει δίκιο η αξιότιμη ακροάτρια. Ήδη το έχουμε πει και θα το πω αύριο και σε
2: κεντρικά
1: κανάλια των Αθηνών που θα βρουν. Και βεβαίως μέχρι τελευταία στιγμή θα το πολεμήσουμε να επεκταθεί η ευνοϊκή ρύθμιση
2: στους
1: συνταξιούχους προ νόμου Κατρούγκαλου. Έχει δίκιο η αξιότιμη τηλεκτρία, κυρία Σημειαντονάκη.
0: Μάλιστα.

0: Να ευχαριστήσουμε.
1: Ωραία, να ελπίζουμε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει κάτι, ή θα πρέπει να τρέχουν πάλι σε προσφυγές όπως για την κύρια σύνταξη και όλες τις περικοπές που έγιναν.
2: Εμείς μέσω της
1: δηλαδή να μας δίνουν επιχειρά, ενώ είχαν πληρώσει όλες τις εισφορές.
2: Εμείς δεν μπορούμε να συστήσουμε στην εξαιρετική εκπομπή της κυρίας Μιαντονάκη προσφυγές στα δικαστήρια. Είπα ότι το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο είδε την ανισότητα που είπε μόλις η κυρία Κροάτρια και είπε ότι θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξουν προσφυγές, θέλουμε να υπάρχει διορθωτική νομοθετική ρυθμίση για να ενταχθούν. Για να ενταχθούν και κατηγορίες όπως η αξιότιμη κυρία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ακριβώς. Σαφές, να είστε
1: εγώ,
0: καλά.
1: Να σας πω ότι με έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα συνταξιούχοι. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο την εκπομπή σας.
0: Μάλιστα. Είναι γνωστό το θέμα και ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε γραμμή. Να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μπορώ να μιλήσω εγώ?
0: Βεβαίως.
3: Ακούστε, είμαι και εγώ μια συνταξιούχος του πριν το 2003 παίρνω κάτι από τον άντρα μου. Εμένα αυτή θα κοπεί?
2: Όπως αν είσαι συνταξιούχος πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και άκουσα κυρία Σιμεντονάκη ότι είναι πρώτου νόμου Κατρούγκαλου του 3, ό,τι έπαιρνε μέχρι τώρα η αξιότιμη κυρία ακροάτρια θα συνεχίσει να παίρνει το ίδιο. Έχει αδικηθεί όπως η προηγούμενη ακροάτριά μας ότι δεν διορθώνεται, γιατί εάν έχει δική της σύνταξη η κυρία.
3: Ναι, παίρνω. Παίρνω δικιά μου.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Εσείς παίρνετε σύνταξη δική σας, ναι.
3: Ναι, ναι, παίρνω.
2: Τη σύνταξη κυρίας παίρνει και δική της.
3: Ναι, παίρνω δικιά μου.
2: Ακούω τη φωνή μου στο
0: ναι,
2: ραδιόφωνο.
0: Ναι, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Τελείως χαμηλώστε.
2: Άρα μας αγαπάει πολύ, πολύ, μας ναι, αγαπάει πολύ και θέλει να μας ακούει δύο φορές.
0: Άρα η κυρία παίρνει τη δική της τη σύνταξη, αν κατάλαβα καλά. Παίρνει και... Χαμηλώστε το, κλείσε μηνά.
2: Είναι η κυρία Σπιαντοράκη όπως και η προηγούμενη. Ναι. Είναι οι παλιές συντάξεις κυρίας που θα συνεχίζουν να καταβάλλονται κομμένες, περιορισμένες, μειωμένες, γιατί δεν έγινε διόρθωση νομοθετική σε αυτή την κατηγορία. Είναι οι αδικημένες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη γραμμή έχουμε, γιατί παίρνω μηνύματα και στο Messenger. Να δώσουμε προτεραιότητα στον ακροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο με τα αναδρομικά τι γίνεται. Έχουμε κάνει εδώ και δύο χρόνια αυτά τα χαρτιά και τα καταθέσαμε.
0: Ναι.
4: Αλλά απάντηση δεν έχουμε πάρει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Πριν δύο χρόνια, αν έχει καταθέσει χαρτιά, είναι εκτός προθεσμίας. Δεν έχει καταθέσει αγωγή, κατάλαβα.
4: Όχι αγωγή, όχι. Αυτό που είχατε. Όχι αγωγή, δεν έχω κάνει, κύριε Μητρόπουλο. Απλώς αυτό το που είχατε πει να καταθέσουμε
2: για τον επανυπολογισμό. Για τον επανυπολογισμό.
4: Αυτό.
2: Για τον επανυπολογισμό. Θα περιμένει, ναι. Κακώς έχει αργήσει ο ΕΦΚΑ. Αυτή είναι η αίτηση επανυπολογισμού. Τα αναδρομικά καταβάλλονται μετά από άσκηση αγωγής, αγαπητέ φίλε, όπως έχουμε εξηγήσει στην εξαιρετική εκπομπή της κυρίας Σιμιαντονάκη.
0: Περιμένετε.
2: Περιμένουμε την απάντηση του ΕΦΚΑ επί της αιτήσεως. Τα αναδρομικά μόνο μετά από αγωγή, δυστυχώς προσθέτω εγώ, διότι έπρεπε να δώσει σε όλους ανεξαρτήτως έγερσης αγωγών.
4: Ναι, του επανυπολογισμού είναι αυτό.
0: Ναι, του επανυπολογισμού κάνατε. Ναι,
4: ναι.
2: Μάλιστα, κύριε, αναμένουμε, είναι ευθύνη του ΕΦΚΑ να σας απαντήσει και να σας πει ότι επανυπολογίσαμε, βρήκαμε ότι πρέπει να πάρετε αύξηση, βρήκαμε ότι πρέπει να πάρετε αναδρομικά. Αυτό δεν το έχει κάνει με ευθύνη του. Εδώ είμαστε, το πιέζουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε σε ακροατή και άλλο. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κυρία Σιμιαντονάκη. Καλημέρα και στον κύριο Μητρόπουλο. Μία ερώτηση καλημέρα, θα ήθελα κύριε. Να κάνω αφορά τον πατέρα μου. Είναι συνταξιούχος του πρώην ΤΕΒΕ. Η μητέρα μου ήταν συνταξιούχος δημοσίου. πέθανε προ πενταμήνου η μητέρα μου και προημερών βγήκε η σύνταξη που θα πάρει η κυρίας στο 70%. Θα αλλάξει αυτό τώρα με τον καινούριο νόμο?
2: Όσο ζει ο πατερούλης, σας εύχομαι να ζήσει πολλές δεκαετίες, δεν θα αλλάξει τίποτε, δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 70%, διότι εμπίπτει ευθέως στη χθεσινή

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 82χρονη συνταξιούχο του ΟΓΑ. Πρέπει να και εγώ να διαβάσω μερικά μηνύματα εδώ γιατί μου στέλνουν φίλοι. 82χρονη συνταξιούχο του ΟΓΑ παίρνει τη δική τη σύνταξη και από το 2023 σύνταξη χειρίας του αστυνομικού συζύγου της κατά 70%. Μέχρι τώρα δεν έχει περικοπεί. Θα περικοπεί στο 35%.
0: Θα ωφεληθεί. Θα συνεχίζει, θα ωφεληθεί. Είναι από τις ωφελούμενες περιπτώσεις. Ζητώ συγγνώμη που σας διέκοψα. Θα συνεχίζει να παίρνει το 70% του αείμνησου συζύγου αστυνομικού.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ακροατή έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο, εμείς που έχουμε κάνει αγωγές για το 11μηνο, υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν ανδρομικά τα χρήματα? Μ' ακούτε?
1: Σας άκουσα.
0: Θα πάρετε μόνο το 11μηνο, ένα 11μηνο.
2: Εμείς που έχουμε κάνει αγωγές, θα τα πάρουμε τα χρήματα, κύριο Μητρόπουλε?
0: Θα πάρετε ένα 11μηνο μόνο, Μαΐου, Ιουνίου 16, διότι μετά από το 16 η κυβέρνηση Τσίπρα απαγόρευσε να παίρνετε αυξήσεις, άρα θα πάρετε μόνο το 11μηνο Μαΐου-Ιουνίου. Ναι, μόνο αυτό.
2: Ναι, μα γι' αυτό ρωτώ, θα το πάρουμε τελικά?
0: Μόνο αυτό και με τόκους. Θα το πάρετε και με τόκους 6% ετησίως. Θα πάρετε βέβαια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Δεν ρώτησε πάντως, κύριε Μητρόπουλε, ο κρατής πότε θα το πάρουν αυτό το 11μηνο με αυτή την προσάυξη του 6%.
0: Θεωρώ ότι από ό,τι φαίνεται με τις τελευταίες ρυθμίσεις η κυβέρνηση έχει πολύ πολύ μεγάλη τις ψήφους των συνταξιούχων. Μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης
1: θα το πάρουμε.
0: Θα τα δώσει ο ΕΦΚΑ. Επειδή οι συνταξιούχοι είναι 2,5 εκατομμύρια, με τις συζύγους ή τις συμβίες γίνονται πολλαπλάσιοι, συνεπώς ο κ. Πατριώτης ο Πρωθυπουργός έχει ειδικό πρόγραμμα προσέγγισης και προσέλκυσης των συνταξιούχικών εκεί κατηγοριών και ψήφων.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατές γιατί φτάνουμε στο τέλος. Παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρομαι που θα ακούσω τώρα τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Ναι.
3: Παίρνω τα χαιρετήματά του. Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου. Λοιπόν, ήθελα να το ρωτήσω, επειδή παίρνω κι εγώ σύνταξη από το σύζυγό μου που έφυγε πριν 2,5 χρόνια. Και όταν πήρα τα αναδρομικά και τη σύνταξη συγχρόνως, μου έγραφε στο χαρτί κάτω ότι μετά από 3 χρόνια θα μειωθεί η σύνταξη. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να μειωθεί?
0: Πότε απεβίωσε ο σύζυγος?
3: Θα κάνω κανονικά τη σύνταξη του σύζυγου?
0: Εσείς δεν θα έχετε καμία περικοπή, έχετε, είσαστε νέα συνταξίουχος χειρίας μετά το 16, δεν θα έχετε καμία περικοπή και να δουλέψετε και να παίρνετε και άλλες συντάξεις και να έχετε και δουλειά και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, θα συνεχίζετε να παίρνετε χωρίς καμία περικοπή το 70% της σύνταξης όσες δεκαετίες ζήσετε, και εύχομαι να ζήσετε πολλές.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε τελευταίο καλά. Ακροατή θα ακούσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ.
4: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο?
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
4: Ναι, λοιπόν, ο σύζυγός μου τώρα και 5 χρόνια έχει χάσει το φως του από οχρού στη λίδα. Πριν 2 χρόνια έκανε μετάβαση καρκίνου και αφαιρέθηκε ουροδόχο κύστη, προστάτη και λεμφαδένες, με αποτέλεσμα να βάλουμε σακουλάκι, ξέρετε. Έχω και εγώ διάφορα προβλήματα υγείας. Έχουμε πάει σε επιτροπή, έχουμε πάει πολλές φορές και δεν μπορούμε να βρούμε μία άκρη. Μας βγάλαν τώρα τελευταία ότι ο άντρας μου είναι 94% ανάπηρος και μας είναι τα χαρτιά, τα καταθέσαμε και δεν μπορούμε να βρούμε μία άκρη. Μας στείλανε ειδοποίηση ότι δεν μπορούμε να πάρουμε σύνταξη αναπηρίας για να βάλω μία γυναίκα, γιατί έχω και εγώ θέλω να κάνω χείριση στα γόνατα.
1: Πρέπει να το δείτε λίγο. Δείτε. Ναι, κύριε Μητρόπουλο, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, αλλά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που πρέπει να τη δίνουν.
0: Θέλω να πω, ο μόνος λόγος που δεν τη δίνουν, αν δεν ήταν ασφαλισμένος κάποιο καιρό ο σύζυγος, τουλάχιστον 15.
4: Ο άντρας μου.
0: Αν ήταν, όλο αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
4: Ο άντρας μου είχε 3.500 αίσθημα οικοδομών και δούλεψε και στην Ένωση των 25 χρόνια. Έπαιρνε
0: αν δούλευε, αν δούλευε πάνω από 15 χρόνια, δικαιούτο σύνταξη αναπηρίας. Αλλά δεν καταλαβαίνω,
1: πρέπει
0: δεν έχω
1: δει,
0: την εικόνα, δεν έχω
1: κάποιον...
0: το φάκελο.
1: Ναι, πρέπει να το δείτε με κάποιον ειδικό, γιατί λογικά

0: έτσι όπως μας τα λέτε, σίγουρα θα έπρεπε να σας δοθεί.
1: Κάτι άλλο θα συμβαίνει, διότι ναι, με αυτά που μας εξέθεσε, ναι, όχι μία, 5 συντάξεις αναπηρίας έπρεπε να τις δώσουν, αλλά φαίνεται κάτι δεν μας λέει καλά ή κάτι
0: δεν, κάνει, δεν είναι έτσι. Δεν κάνουν οι υπηρεσίες ίσως καλά.
1: Ναι, κάτι.
0: Θένα
1: με αυτά
0: άλλο
1: τα στοιχεία που είπε, ναι, απόρρισα που δεν έχει πάρει πολλές, όχι μία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, κύριε Μητρόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μετά τις διακοπές μας, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομό, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ανανέωση της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο εξετάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά και τη συνάντηση που έχει ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου με επιστημονικούς φορείς από την Κρήτη, καθώς η παράταση που δόθηκε έως τις 3 Αυγούστου θεωρείται δώρον άδωρον. Στο μεταξύ, διαδικασία του κτηματολογίου και η ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσονται σε μείζο ζήτημα και για τους αγρότες στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από λανθασμένες καταχωρήσεις. Το πρόβλημα έχει και έντονες οικονομικές προεκτάσεις, δημιουργώντας εμπόδια στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Για δεύτερη διαδοχική ημέρα, τίθεται σε ισχύ προσωρινή αναστολή λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Ο αρχαιολογικός χώρος παραμένει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Βροχή παραβάσεις στο Ρέθυμνο. 199 κλήσεις βεβαιώθηκαν για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνης, ενώ παραβάσεις υπήρξαν και για αντικανονικούς ελιγμούς. Οι ακτές διαμάντια των Χανίων εκπέμπουν SOS. Η πρωτοβουλία πολιτών Save Φαλάσσαρνα κάνει λόγο για υποβάθμιση των εμβληματικών ακτών σε Φαλάσσαρνα, Μπάλου και Ελαφωνήσι, καταγγέλλοντας αύξηση των ομπρελοκαθισμάτων, επέκταση δραστηριοτήτων και αφισβήτηση των μέτρων προστασίας. Σε 9 ημέρες από σήμερα θα κλείσει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Σε νέα ακόμα πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο. Στα αθλητικά. Στην Ολλανδία συνεχίζει από χθες όφη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Στο μεταξύ, κριτική ομάδα έχει πρόταση για την παραχώρηση του Chris Manitz και αν την αποδεχθεί θα κινηθεί για την απόκτηση του αμυντικού της Παλέρμο Δημήτρη Νικολάου. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σίγα τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι

0: την πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Ρευθέας Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με άδεια χέρια έφυγαν δικηγόροι, μηχανικοί και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας παράταση ενός έτους για την κατάθεση ενστάσεων από πολίτες στο κτηματολόγιο.

0: την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση, αφού διερευνηθεί η δυνατότητα, απάντησε ο Υπουργός. Μια μεγάλη νομική και κοινωνική συζήτηση έχει ανοίξει στην Κρήτη για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ζητούν να προστατευτούν οι περιουσίες τους, ενώ οι παραγωγοί περιμένουν λύσεις και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις αγροτικές ενισχύσεις. SOS για την αμπελουργία, κατρακυλούν οι εξαγωγές ελληνικών σταφυλιών, συρρυκνώνεται η παραγωγή στην Κρήτη. Χρόνια προβλήματα, έλλειψη φοιτητικής μέρημνας και ακαδημαϊκή υποβάθμιση αντιμετωπίζουν οι ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης που λειτουργούν και στην Κρήτη. Στη δημιουργία κέντρου αστέγων προσανατολίζεται ο Δήμος Ηρακλείου. Την άμεση απόσυρση της προωθούμενης νομοθετικής διάταξης που δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ζητούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι του νησιού. Αγανακτισμένοι κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου καταγγέλλοντας ότι κλέδια που διοργανώνονται στις πλατείες δίπλα στα σπίτια τους διαρκούν μέχρι το πρωί. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει αύριο με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Με άδεια χέρια έφυγαν δικηγόροι, μηχανικοί και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας παράταση ενός έτους για την κατάθεση ενστάσεων από τους πολίτες για τα σοβαρά λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την ανάρτηση χωρίς ευθύνη των πολιτών. Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση, αφού διερευνηθεί η δυνατότητα, απάντησε ο Υπουργός. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Με άδεια χέρια έφυγαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης από την κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σήμερα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το μείζον θέμα του κτηματολογίου που απασχολεί το νησί με κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και εκπροσώπων της περιφέρειας και των Δήμων του νησιού. Οι φορείς της Κρήτης κατέθεσαν κοινό και κατεπήγον αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης του κτηματολογίου. Όπως τονίστηκε, ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί. Αν δεν δοθεί η παράταση, χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης άκουσε τα επιχειρήματα των φορέων, δεσμεύτηκε να διερευνήσει άμεσα τη νομική και τεχνική δυνατότητα για την υλοποίηση της παράτασης. Η τελική απάντηση του Υπουργείου αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, σε δηλώσεις του στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, μετά το πέρας της συνάντησης, απίφθινε επίγουσα έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Κάλεσε τους πολίτες να μην περιμένουν την απόφαση για την παράταση, πρέπει να σπεύσουν, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου έως τις 3 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία λύγει η τρέχουσα προθεσμία, ώστε να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους. Οι επιστημονικοί φορείς, δικηγόροι και μηχανικοί έχουν ένα πλαίσιο συγκεκριμένων διεκδικήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και αποφασιστεί κατά την ευρεία παγκρίτια σύσκεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της διαδικασίας λόγω λαθών και παραλήψεων, χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών, ζητώντας άμεσα μέτρα αποκατάστασης. Σε πρώτο στάδιο ζητούν τη διόρθωση των εκτεταμένων τεχνικών και νομικών σφαλμάτων, την επανεπεξεργασία της βάσης των κτηματολογικών στοιχείων, την επανεξέταση περιπτώσεων ιδιωτικών εκτάσεων που αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο λόγω του φερόμενου δασικού χαρακτήρα τους. Συγκεκριμένα ζητούν θεσμοθέτηση παράτασης ενός έτους για την ολοκλήρωση των αναρτήσεων, οίκοθεν αναμόρφωση της βάσης δεδομένων από το ίδιο το κτηματολόγιο, απλοποίηση των διαδικασιών με σαφείς και κατανοητές οδηγίες, διασφάλιση της ακρίβειας των κτηματολογικών στοιχείων.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη. Κυρία Κοσμαδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να μας πείτε τι έγινε στη συνάντηση με τον κύριο Παπαστεργίου σήμερα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τα όσα είπε ο κύριος Καλογερής, ο οποίος και αυτό συμμετείχε εκ μέρους της περιφέρειας στη συνάντηση αυτή, αλλά να μας πείτε αναλυτικότερα τι συζητήθηκε και τι αναμένουμε.
2: Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κτηματολογίου στην Αθήνα, ανάμεσα σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, τους συλλόγους, συλλόγους της Κρήτης, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, με πολλά στελέχη του κτηματολογίου, όπου η πρόταση από την πλευρά του κτηματολογίου και του Υπουργείου είναι η εξής. Ο κάθε πολίτης και ο επαγγελματίας θα μπορεί να δηλώσει έως τις 3 Αυγούστου του 2026 το ΑΦΜΗ και το ΚΑΕΚ του ακινήτου που πρόκειται να διορθωθεί και στη συνέχεια θα έχει μία προθεσμία μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 να υποβάλει την αίτηση διόρθωσης. Στη συνέχεια θα χορηγηθεί μία προθεσμία ενός ή δύο μηνών, δεν διευκρινίστηκε αυτό, όπου ο πολίτης θα μπορεί και ο επαγγελματίας θα μπορεί να προσκομίσει όλα τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμά του. Θεωρούμε ότι η παράταση αυτή δεν επαρκεί, δεν καλύπτει τα σφάλματα, δεν είναι αρκετή προκειμένου οι πολίτες και οι επαγγελματίες να καταθέσουν τις αιτήσεις διορθώσεις τους και να τις επεξεργαστούν. Επίσης να προσθέσω ότι δεσμεύτηκε ο Υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, ότι εντός της εβδομάδας θα διερευνήσει το γεγονός εάν υπάρχει η δυνατότητα να δώσει μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορθώσεως και στάσεων. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα δει τα σφάλματα, θα δει ότι η προθεσμία δεν είναι επαρκής και θα προχωρήσει στην παράταση μιας μεγάλης προθεσμίας προκειμένου να διορθωθούν όλες οι ελλείψεις και όλα τα σφάλματα που έχουν εμφυλοχωρήσει στην ανάρτηση.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε μια φάση αναμονής, κυρία Κοσμαδάκη, να δούμε τι θα αποφασιστεί ουσιαστικά και να ανακοινωθεί.
2: Είμαστε σε αναμονή.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Μια μεγάλη νομική και κοινωνική συζήτηση είχε ανοίξει στην Κρήτη για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες επικαλούνται το ειδικό καθεστώς του άρθρου 62 του νόμου 998 του 1979 και ζητούν να προστατευτούν οι περιουσίες τους, ενώ και οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι περιμένουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σοβαρές διαστάσεις παίρνει στην Κρήτη η υπόθεση με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αλλαγές που επηρεάζουν τις περιουσίες τους. Αγρότες και κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι παραγωγικές εκτάσεις εμφανίζονται ως δασικές ή χορτολιβαδικές, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην κατοχύρωση των ιδιοκτησιών, όσο και στην ενεργοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων. Το ζήτημα τέθηκε σε συνάντηση εκπροσώπων των κτηνοτρόφων της Κρήτης με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλάκη, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα ανοίξει προκειμένου να προχωρήσουν οι πληρωμές των παραγωγών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το άρθρο 62 του νόμου 998 κάθετος 1979 που προβλέπει ειδικό καθεστώς για την Κρήτη, καθώς το δημόσιο δεν θεωρείται αυτόματα ιδιοκτήτης δασικών εκτάσεων και οφείλει να αποδείξει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους. Οι ιδιοκτήτες ζητούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και άμεσες λύσεις ώστε να προστατευτούν οι περιουσίες και η παραγωγική γη του νησιού.
0: SOS για την αμπελουργία. Κατρακυλούν οι εξαγωγές ελληνικών σταφυλιών. Συρρυκνώνεται η παραγωγή στην Κρήτη εξαιτίας της ζέστης, χαλασσοπτώσεων και λειψιδρίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Η φετινή καλλιεργητική περίοδος εξελίσσεται ιδιαίτερα δύσκολη για την αμπελοκαλλιέργεια στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδας. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, ο ανταγωνισμός από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και τις χώρες του τρίτου κόσμου έχουν επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των αμπελώνων σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα εξάγει 50.000 τόνους σταφυλιών την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια εξήγαγε 250.000 τόνους. Παράλληλα, η Ιταλία και η Ισπανία παραγάγουν 600.000 και 400.000 τόνους αντίστοιχα, ενώ και η Αίγυπτος εξάγει 350.000 τόνους. Στην Κρήτη, όπου η αμπελουργία αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας, οι παραγωγοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι. Σε αρκετές αμπελουργικές ζώνες του νησιού καταγράφονται μειωμένες αποδόσεις, καθώς η έλλειψη βροχοπτώσεων και η συνεχής περίοδη καύσωνα προκάλεσαν στρες στην παραγωγή, επηρεάζοντας τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο εξαγωγέας Λάμπρος Περβολαράκης σχολίασε πως το 1983 έως το 1985 η περιοχή του Προφήτη Λία εξήγαγε 20.000 τόνους σταφίδα, κάτι που πλέον δεν συμβαίνει εξαιτίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το νησί. Ο κύριος Περβολαράκης αναφέρθηκε και στις χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τις αμπελοκαλλιέργειες. Τόσο η πρώιμη όσο και η όψιμη καταστροφή δημιούργησαν σοβαρές ζημιές στην παραγωγή. Εκτός από τον Προφήτη Λία, καταστροφές υπέστησαν και οι καλλιέργειες στη Μεσαρά και στις Αρχάνες, με την ποικιλία της Σουλτανίνας να καταστρέφεται στο 50%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η καταστροφή έφτασε και στο 100%. Στο μεταξύ, ο τρίγος στις πρώιμες ποικιλίες έχει ήδη ξεκινήσει, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1,20 έως 1,60 ευρώ το κιλό και με την εξαγωγή τους να περιορίζεται σε Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μικρή παραγωγή, με την πρώιμη Σουλτανίνα να αποφέρει στον παραγωγό κέρδος μόλις 80 λεπτών, αφού η μέχρι στιγμής παραγωγή έχει συρρυκνωθεί από τη ζέστη.
0: Χρόνια προβλήματα, έλλειψη φοιτητικής μέρημνας και ακαδημαϊκή υποβάθμιση αντιμετωπίζουν οι ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης που λειτουργούν και στην Κρήτη, την ώρα που ο τουριστικός κλάδος της χώρας αναζητά επιγόντως εξειδικευμένα στελέχη. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
5: Καλό μεσημέρι. Την ώρα που ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα εκπέμπει σήμα κινδύνου για την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οι ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη βρίσκονται αντιμέτωπες με διαρκή λειτουργικά διέξοδα, παντελή έλλειψη φοιτητικής μέρημνας και ακαδημαϊκή αποξίωση. Η φοιτητική καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε οικονομικό γολγοθά, χωρίς πρόσβαση σε φοιτητικές εστίες ή δομές δωρεάν σύντησης, και σε συνδυασμό με τα αντιθεώρητα ενίκια στο νησί, το κόστος συντήρησης είναι για πολλούς απαγορευτικό. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η κατακόρυφη αύξηση της φοιτητικής διαρροής, ενώ όσοι σπουδαστές αντέχουν, αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα για να καλύψουν τα έξοδά τους, παραμελώντας μοιραία τις σπουδές τους. Κεντρικό σημείο τριβής για τη σπουδαστική κοινότητα αποτελεί το ακαδημαϊκό στάτους του πτυχίου. Παρότι η εισαγωγή σε ΑΣΤΕ, όπως λέγονται, γίνεται μέσω πανελλαδικών, το πτυχίο παραμένει καθυλωμένο στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, εξισώνεται δηλαδή με τα πτυχία των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, στα ΕΚ πρώην ΕΚ. Η κατάταξη αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, περιλαμβάνοντας 3 αντιθεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και 9 μήνες υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Σπουδαστές και εμπλεκόμενοι φορείς ζητούν την άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε ο τίτλος σπουδών να ανταποκρίνεται στο πραγματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα φανεί στην πράξη τι θα σηματοδοτήσει η κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού σε πειραματικές, συγκροτώντας, όπως ανακοινώθηκε, ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Κύριε Πελεκανάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τις ακαδημαϊκές σπουδές στο χώρο του τουρισμού, κύριε Πελεκανάκη? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
6: Κύριε Βαρδάκη, όσο γνωστόν εμείς σαν Ομοσπονδία, πραγματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, συζητάμε και ζητάμε την αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και την αύξηση των σπουδαστών, διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός των νεαρών οι οποίοι σπουδάζουν στα τουριστικά επαγγέλματα, διότι με την αύξηση του τουρισμού δεν έχει γίνει και η ανάλογη αύξηση των εισαθέντων, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Παρά αυτά, βλέπουμε αντί να αναβαθμίζονται οι σχολές, ότι υπάρχει μια στασιμότητα ή ακόμη και μια υποβάθμιση. Και γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε τόσα χρόνια. Είχε γίνει μια προσπάθεια το 2021 με το τότε Υπουργείο, όπου είχαμε συζητήσεις και μας είχαν υποσχεθεί και έγινε για αναβάθμιση από τριετή σε τετραετή. Κάτι το οποίο δυστυχώς μετά από 2 χρόνια ανακαλέστηκε αυτή η απόφαση, παρότι ήταν δημοσιευμένη και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Ξαναβλέπουμε λοιπόν μια υποβάθμιση, η οποία ξανακατέβασε τις σπουδές από τετραετή σε τριετή σπουδή. Άρα λοιπόν και δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα, όπως ακριβώς και εγώ, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στη Ρόδο, αυτές οι δύο σχολές, οι ανώτερες σχολές, όπου οι σπουδαστές δεν έχουν το φοιτητικό πάθος, όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι σπουδαστές, και εφόσον μπαίνουν με εισαγωγικές εξετάσεις πανελλήνιες, όπως μπαίνουν και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, στα όλα τα ανώτατα ιδρύματα, δεν απολαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα προνόμια που έχει ένας φοιτητής. Αυτό αμέσως καθιστά προβληματικό για τις σπουδές. Και το πρόβλημα το άλλο, δεν υπάρχει φοιτητική αιστεία, δεν υπάρχουν στέγα, δεν υπάρχει όπως παλαιότερα που υπήρχε αυτό το πράγμα στους σπουδαστές των σπουδαστών των τουριστικών επαγγελμάτων. Αυτό και με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη διαμερισμάτων λόγω του Airbnb, άρα όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση στο να σπουδάσει κάποιος είτε στην Ρόδο, στο Άγιο Νικόλαο, είτε τουριστικά.
0: Θα αλλάξει κάτι με τις ανακοινώσεις ότι οι σχολές γίνονται πειραματικές, κύριε Πελεκανάκη, τι λέτε?
6: Αρκεί να μας δώσουν λεπτομέρειες ακριβώς τι εννοούν πειραματικές, να πω την αλήθεια. Η εκπαιδευτική ύλη, η οποία έχει ανακοινωθεί πριν μερικούς μήνες, είναι πραγματικά σε πολύ καλό επίπεδο. Η εκπαιδευτική ύλη έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ με σύγχρονα μαθήματα. Το είχαμε ζητήσει και εμείς άλλωστε, σαν Ομοσπονδία. Σε έκαναν αυτό το έτοιμο, το είχαμε δει και εμείς. Η επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση, πραγματικά έκανε σωστό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα το καινούριο αυτό, ότι όλες θα γίνουν πειραματικές σχολές, από την αλήθεια, έχω μια ένσταση να δω και περιμένω λεπτομέρειες τι εννοούν όταν θα γίνουν όλες πειραματικές σχολές.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πελεγανάκη. Καλό σας μεσημέρι.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στη δημιουργία κέντρου αστέγων προς Ανατολίζεται να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου, που φαίνεται ότι έχει ήδη εντοπίσει ακίνητο για το σκοπό αυτό, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε συζήτηση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
7: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, με βάση το σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, πρόκειται να προχωρήσει η δημιουργία ενός νέου ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, όπου η χωρητικότητά του δεν θα ξεπερνά τα 20 άτομα, καθώς εκτιμάται ότι είναι ο αριθμός που καλύπτει τις ανάγκες του Ηρακλείου για να γίνει εφικτή η διαχείριση της στέγασης των ανθρώπων που σήμερα ζουν στον δρόμο. Για τον σκοπό αυτό έχει εντοπιστεί δημοτικό ακίνητο που έχει τις προδιαγραφές να στεγάσει μια τέτοια δομή μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων. Παράλληλα όμως, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας μιας δομής μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προγράμματος χρηματοδότησης Κρήτη 2021-2027. Σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, ο στόχος που έχει τεθεί είναι να κατασκευαστούν νέες κτηριακές υποδομές για τη φιλοξενία, την αξιοπρεπή διαβίωση όχι μόνο των αστέγων, αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού, σε σύγχρονα κτίρια και ασφαλή, όχι μόνο για τους αφολούμενους, αλλά και το προσωπικό. Καθώς, όπως τονίζεται, είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος για τους αστέγους, ώστε να μπορούν να αναδιοργανωθούν, να φροντίζουν τον εαυτό τους και να αισθάνονται ότι δεν έχουν εγκαταληφθεί. Η δημιουργία κέντρου αστέγων αποτελεί αδύρυτη ανάγκη της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας του Ηρακλείου, όπου πολλοί συνανθρωποί μας σήμερα βρίσκονται στους δρόμους της πόλης και είναι απολύτως εκτεθειμένοι σε κινδύνους και ευάλωτοι στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και εκτός των άλλων αδυνατούν να φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή, να πλύνουν τα ρούχα τους και να καλύψουν τη σύντησή τους. Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, ο αριθμός των αστέγων στο Ηράκλειο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενος, ωστόσο η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι κυμαίνεται στα 20 άτομα.
0: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Την άμεση απόσυρση της προωθούμενης νομοθετικής διάταξης που δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ζητούν με επιστολή του οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, να μας πει περισσότερα. Κύριε Πατριανάκο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι και εσάς και τους ακροατές σας. Ζεστή μέρα σήμερα.
0: Πολύ ζεστή ημέρα και πρέπει να προσέχουν όλοι, έτσι είναι, γιατρέ.
8: Ναι, βεβαίως. Τώρα με τον καύσωνα πρέπει να προσέχουν ειδικά οι πιο ευπρόσδεκτες ομάδες. Τώρα για το θέμα. Θα κάνω ένα σύντομο ιστορικό. Γίνανε οι εκλογές του Πανελληνίου. Κάποιοι νομικά προσφύγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ακυρωθήκαν οι εκλογές. Ξαναγίνανε εκλογές. Ο Υπουργός δεν δέχτηκε το αποτέλεσμα. Και φτάσαμε στο σημερινό το ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο προωθεί μια νομοθετική διάταξη με την οποία μπορεί ο Υπουργός σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπως είναι ο Πανελλήνιος να ορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή, προσωρινή εξελικτική επιτροπή, προσωρινό πειθαρχικό. Αυτά είναι, αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και απορώ πως η Βουλή, γιατί έγινε και επερώτηση στη Βουλή όπου αυτή καταψηφίστηκε, πως είναι δυνατόν και η Βουλή να μην τηρεί το Σύνταγμα μιας χώρας, διότι είναι σαφέστατο ότι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν μπορεί ο Υπουργός να διορίζει τη διοίκηση. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κοιτάει την νομιμότητα. Είναι θεσμοθετημένη και συνταγματικά κατεχειρωμένη η αυτοτέλεια και η αυτονομία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Και αυτό είναι και ένα επικίνδυνο προηγούμενο και για να μην νομίζω ότι τα λέμε αυτά μόνο οι γιατροί, ανακοίνωσε έβγαλε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος λέει ότι αυτά είναι επικίνδυνα φαινόμενα. Δεν μπορεί ο Υπουργός να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διότι παραβαίνει το Σύνταγμα. Και βγάλε ανακοίνωση και η Ένωση των Ευρωπαίων Ιατρών ότι δεν είναι δυνατόν σε έναν ιατρικό σύλλογο να παρεμβαίνει έτσι ο Υπουργός. Ναι, πρέπει να δοθεί το θέμα με τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος πρέπει πάλι να ορθοποδήσει και θα πρέπει να γίνει αυτός που ήταν, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τις παλινοδίες που είναι πολύ σημαντικό και για την δημόσια υγεία να έχουμε ένα ισχυρό Πανελλήνιο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνεται με κανόνες, θεσμούς και ακολουθώντας το σύνταγμα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Πατριανάκο. Οπότε είμαστε σε φάση αναμονής, έτσι, για να δούμε τι θα γίνει.
8: Και με αυτή την παρέμβαση. Διορισμού διοικούσας επιτροπής.

0: ξαναγίνουν εκλογές, που ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώνει αυτή η παλινοδία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατριανάκο.
0: Και
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Να επιστρέψουμε στο θέμα των αστέγων, κυρίες και κύριοι, του κέντρου αστέγων. Ακούσαμε από τη συνάδελφο πριν από λίγο στο ρεπορτάζ ότι ο Δήμος προσπαθεί να δρομολογήσει τη δημιουργία κέντρου αστέγων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, να μας πει περισσότερα. Κυρία Αρχοντάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Συγγνώμη, ήμουνα σε επιτροπή.
1: Βεβαίως.
2: Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ.
2: Όπως είπε και προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος τρέχει τη διαδικασία για τη δημιουργία κέντρου αστέγων σε 24-ωρη βάση με τη βοήθεια και την προκήρυξη βέβαια που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης.
1: Ναι.
2: Είναι μια δομή που πραγματικά τη χρειάζεται η πόλη μας. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες του καύσωνα βγαίνει η ομάδα βοήθειας στο δρόμο. Ήδη σε 20 άτομα περίπου έχουν δοθεί διάφορα πράγματα που χρειάζονται αυτές τις μέρες, παγωμένα νερά, λίγο φαγητό, καπέλα, και επίσης μένει ανοιχτό το πολύκεντρο μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
2: Όσο αφορά το κέντρο αστέγων που προσπαθούμε να φτιάξουμε, έχουμε βρει οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου. Είμαστε σε συνεννόηση με τον αρχιτέκτονα Μηδανικό, που φτιάχνει τα σχέδια να είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσει ο νόμος. Είναι για 20 άτομα, θα είναι για 20 άτομα μία δομή που θα περιέχει τα υπνοτήριο, πλυντήριο, κουζίνα, γραφεία προσωπικού κτλ. Ό,τι άλλο χρειάζεται για να λειτουργήσει μια τέτοια
1: Έχει
2: δομή.
1: Δρομολογηθεί η δημιουργία της δομής, κύριε Αρχοντάκη, δηλαδή το χώρο
2: σου υπάρχει? Είμαστε σε συνεννόηση με τη διαχειριστική, η οποία θα χρηματοδοτήσει τη δομή.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση. Σας ευχαριστώ.
2: Στη διάθεσή σας, γιατί όπως θα προχωράει το έργο, στη διάθεσή σας να τα λέμε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Σε ποτάμι λιμάτων μετατράπηκε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα νωρίτερα. Σήμερα πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη σε μια τόσο ζεστή ημέρα σαν τη σημερινή και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης για την απαγόρευση πρόσβασης σε τμήμα της παραλίας της Αμουδάρας για προληπτικούς λόγους του Δήμου Μαλεβιζίου, για προληπτικούς λόγους, καθώς ποσότητα λιμάτων πέρασε μέσα από την άμμο και κατέληξε στην θάλασσα. Φωτιά ξέσπασε κοντά στην Κράνα Αμυλοποτάμου με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν αυτή την ώρα στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας την προσπάθεια για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου, καταγγέλλοντας ότι οι γλέντια που διοργανώνονται στις πλατείες δίπλα στα σπίτια τους διαρκούν μέχρι το πρωί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Αγανακτισμένοι εμφανίζονται κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου, οι οποίοι καταγγέλουν ότι οι γλέντια που διοργανώνονται σε πλατείες δίπλα στα σπίτια τους διαρκούν μέχρι τα ξημερώματα, στερώντας τους τον ύπνο, την ησυχία τους και ενώ την επόμενη μέρα εργάζονται. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφτασαν στο Ράδιο Κρήτη, στα Καμίνια, μέσα σε διάστημα μόλις 15 με 20 ημερών, πραγματοποιήθηκαν δύο γλέντια στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, τα οποία ολοκληρώθηκαν στις 4 και 5 τα ξημερώματα. Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης. Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και από άλλες περιοχές, με κατοίκους να κάνουν λόγο ακόμη και για εκδηλώσεις που κράτησαν μέχρι τις 8 το πρωί. Οι πολίτες δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν σε ποιο φορέα μπορούν να απευθυνθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ζητούν να δώσουν απαντήσεις για το ποιος διοργανώνει τις εκδηλώσεις, αν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες και ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της στήρησης της νομοθεσίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση από κάποιον αρμόδιο.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα. σήμερα στο omilosmorphi.edu.gr. Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε νέα ακόμα πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η ένταση πλέον μεταφέρεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η ένταση επεκτείνεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη αναταράξεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τρία δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό και προορισμό την Κίνα και την Ινδία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ολοκλήρωσαν την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέες επιθέσεις σε Αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Επίσης, οι Χούθοι, σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν ότι θέτουν σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα στοχοποιούν όσα πλοία φορτώνουν ή εκφορτώνουν σαουδαραβικό πετρέλαιο. Η απειλή είχε άμεσες συνέπειες. Η Σαουδική Αραβία διοχέτευε με μέσω αγωγού εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως ώστε να παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός, η κυκλοφορία εκεί έχει περιοριστεί δραστικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει αύριο με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λίγο μετά τις 11 το πρωί θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την ανακοίνωση έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, διευκρινίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων. Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία Ενημέρωση του Υπουργείου θα λάβουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα αναζητήσουν μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
1: Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες. Κύριος στόχος είναι να προληφθεί η επιβάρυνση της υγείας τους. Για δεύτερη διαδοχική μέρα τίθεται σε ισχύ προσωρινή αναστολή λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται καθιστούν αναγκαία τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, η είσοδος στο χώρο διακόπηκε στις 12 σήμερα το μεσημέρι και αναμένεται να επιτραπεί εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας, από αύριο 5η, 23 Ιουλίου, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ιδωμενέως από τη συμβολή της με την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μαλικούτη. Οι εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν 3 ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Δουκός Μποφόρ, στην πρώτη δημοτική κοινότητα και στην τρίτη δημοτική κοινότητα, στις οδούς Ευαγγελιστρίας, Ράφκου, Ανογίων, Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Πριανσού, Λυσού, Δραμουντάνη, Ματάλων, Περγάμου και Ιφηγένειας. Σε νέα ανωδική τροχιά επέστρεψαν το Μάιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου που αυξήθηκαν κατά 428 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Την ανηφόρα τράβηξαν και πάλι τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με το συνολικό ύψος τους να έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που ήταν το 2017, τότε που η Ελλάδα βρισκόταν στο τρίτο μνημόνιο. Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές τους. Οι Δήμοι δεν έχουν πληρώσει 346 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης χρωστάνε 715 εκατομμύρια ευρώ σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους. Την ίδια ώρα, επιστροφές φόρων ύψους 719 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μάλιστα να αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει φόρους ύψους 176 εκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται. Μετά τη μικρή πτώση που καταγράφηκε τον Απρίλιο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες σημείωσαν νέα αύξηση τον Μάιο, με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών να δείχνουν ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 τα κρατικά φέσια βρέθηκαν πάλι πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 431 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Αν προσθεθούν και εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 719 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Υπουργείο Οικονομικών βλέπουν τα κρατικά φέσια να αυξάνονται παρά τις εντολές που έχουν δοθεί στους κρατικούς φορείς για άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τις προειδοποίησεις για δημοσίευση των στοιχείων, όσων αποδεικνύοντας συνεπείς την αποπληρωμή οφειλών προς τους προμηθευτές τους.
1: Μειώνεται στο μισό ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά όχι στην Ελλάδα, σε πολλές όμως άλλες χώρες. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η Σουηδία μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα από τον Απρίλιο, επιτυχάνοντας πτώση πληθωρισμού μείον 6,6%. Τη σκητάλη πήρε η Αυστρία από την 1η Ιουλίου, ενώ σειρά έχει η Δανία. Στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει σχεδιασμός για μείωση του ΦΠΑ, ούτε πολιτική πρόθεση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους ότι η μείωση ΦΠΑ είναι ασύμφορη για τα δημόσια ταμεία και δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Αντιπαραθέτει τις μειώσεις φορών και φορολογικών συντελεστών που εγγυώνται ότι ο πολίτης έχει όφελος που πρέπει, χωρίς να χάνεται σε ενδιάμεσους. Επίσης, ο κύριος Χατζηδάκης στις τοποθετήσεις του επικαλείται μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ καταλήγει τελικά στους καταναλωτές. Νέα έρευνα του Ινστιτούτου του Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος διαπιστώνει ότι η μείωση ΦΠΑ μπορεί να περάσει στις τιμές καταναλωτή ακόμα και στο σύνολό της, όπως έγινε σε πολλές χώρες Ευρώπης κατά την πρόσφατη περίοδο της πληθωριστικής κρίσης. Ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των λογιστών φοροτεχνικών αλλά και τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, συζητήθηκαν στη συνάντηση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με τη διοίκηση του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως και κατά 35.000 ευρώ το χρόνο θα μπορούν να εξασφαλίσουν από το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καταβάλουν εισφορές σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει τη δυνατότητα έκπτωσης των εισφορών προς τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από το φορολογητέο εισόδημα. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, οι εισφορές θα εκπίπτουν στο 100% με ανώτατο όριο τα 35.000 ευρώ ετησίως, μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη και κατ' επέκταση το φόρο εισοδήματος. Το φορολογικό όφελος θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και των εισφορών, ενώ το νέο πλαίσιο προβλέπει και ευνοϊκότερους συντελεστές φορολόγησης για τις παροχές που θα λαμβάνονται κατά τη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, με τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, διευρύνεται η πρόσβαση στο σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση ξεχωριστού ταμείου.
1: Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη που εντυπωσίασε τον Γάλλο Πρωθυπουργό Ζόρζ Κλεμανσό, οργανώνεται το Σάββατο στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του σπουδαίου δασκάλου Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην περιοχή Περβόλα του οικισμού Ποταμιές στο Δήμο Χερσονήσου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών Γκουβερνιώτισσα σε συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου ως φόρος τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εκπαίδευσης και της τοπικής ιστορίας. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει τελετή ονοματοδοσίας του δρόμου που οδηγεί στην οικία που έζησε ο αείμνηστος δάσκαλος. Ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης υπήρξε ένα από τα 3 ιδρυτικά μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, διετέλεσε πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου Ηρακλείου και άφησε σημαντικό συγγραφικό έργο γύρω από τις μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης στις παιδαγωγικές σχολές. Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στα πνευματικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής του, διατηρώντας αλληλογραφία με κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιωάννης Κακριδής και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεχωριστή θέση στην πορεία του κατέχει και η συνάντησή του με τον Γάλλο Πρωθυπουργό Ζόρζ Κλεμανσό, ο οποίος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές του προτάσεις. Η προσφορά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην εκπαίδευση. Πρωτοστάτησε σε σημαντικές πρωτοβουλές για την ανάπτυξη των ποταμιών, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της γκουβερνιώτισσας, στην ανέργεση του σχολείου του χωριού το 1939, στην ίδρυση γεωργικού συνεταιρισμού και στη δημιουργία σύγχρονου για την εποχή ελαιουργίου.
1: Αναδρομικά έως και 9 ετών καλούνται να καταβάλουν χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο για το κλάδο των εφάπαξ παροχών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Αναδρομικές εισφορές για τον κλάδο εφάπαξ παροχών από το 2017 και μετά θα αναζητήσει ο ΙΕΦΚΑ από χιλιάδες εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διαδικασία αφορά ασφαλισμένους που υπάγονται στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και εργαζόμενους σε επιμελητήρια, καθώς και μεταταγμένους υπαλλήλους πρώην τοπικών ενώσεων, δήμων και κοινοτήτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΦΚΑ, για τους ασφαλισμένους μετά το 1993, η εισφορά στον κλάδο εφάπαξ ανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 στο 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Το Ασφαλιστικό Ταμείο διευκρινίζει ότι οι εισφορές θα πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά στην αναλυτική περιοδική δήλωση με ειδική κωδικοποίηση που αφορά αποκλειστικά τον κλάδο εφάπαξ παροχών. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η υποβολή συμπληρωματικών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για το διάστημα από το 2017 και μετά, χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων έως το τέλος του 2026. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχουν καταβληθεί και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη αποδοθεί.
1: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πριν από 15 μέρες πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Πάμελος, όπως αναφέρει σε δήλωση που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.497,7 μονάδες ο Γενικός Δικτής Τιμών με πτώση 0,12% τζίρο στα 140,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, στην Ολλανδία συνεχίζει από χθες όφη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Στο μεταξύ, η κριτική ομάδα έχει πρόταση για την παραχώρηση του Κρίμαζιτ. Εάν αποδεχτεί, θα κινηθεί για την απόκτηση του αμυντικού της Παλέρμου, Δημήτρη Νικολάου. Το φιλικό του όφη με την Μπρέντα θα γίνει τελικά μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 23 Ιουλίου αντί στις 24 του μήνα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
16: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
17: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ποτάμι λιμάτων μετατράπη και λεωφορός Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα Γαζίου. Νωρίτερα σήμερα πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη σε μια τόσο ζεστή ημέρα σαν τη σημερινή και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Σημειώνεται ότι η ποσότητα λιμάτων πέρασε μέσα από την άμμο και κατέληξε στη θάλασσα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν δυσλειτουργία στα αντλιοστάσια αποχέτευσης με συνέπεια τη σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Συνεργείο της υπηρεσίας βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Με άδεια χέρια έφυγαν δικηγόροι, μηχανικοί και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας παράταση ενός χρόνου για την κατάθεση ενστάσεων από τους πολίτες στο κτηματολόγιο. Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση, αφού διερευνηθεί προηγουμένως η δυνατότητα, απάντησε ο Υπουργός. Μια μεγάλη νομική και κοινωνική συζήτηση έχει ανοίξει στην Κρήτη για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ζητούν να προστατευτούν οι περιουσίες τους, ενώ οι παραγωγοί περιμένουν λύσεις και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις αγροτικές ενισχύσεις. SOS για την αμπελουργία, κατρακυλούν οι εξαγωγές ελληνικών σταφυλιών, συρρυκνώνεται η παραγωγή στην Κρήτη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, των χαλαζοπτώσεων και της λειψιδρίας. Χρόνια προβλήματα, έλλειψη φοιτητικής μέρημνας και ακαδημαϊκή υποβάθμιση αντιμετωπίζουν οι ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης που λειτουργούν και στην Κρήτη. Στη δημιουργία κέντρου αστέγων προσανατολής

0: να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου, που φαίνεται ότι ήδη έχει εντοπίσει ακίνητο για αυτό το σκοπό, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε συζήτηση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Την άμεση απόσυρση της προωθούμενης νομοθετικής διάταξης που δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ζητούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου, καταγγέλλοντας ότι γλέντια που διοργανώνονται στις πλατείες δίπλα στα σπίτια τους διαρκούν μέχρι το πρωί. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει αύριο με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε νέα ακόμα επικινδυνότερη φάση εισέρχεται ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοποιητήσεων Κοσμό των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά, καλό απόγευμα στους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη και την προετοιμασία της κριτικής ομάδας πλέον στην Ολλανδία. Χθες βράδυ έκανε Όφη την πρώτη του προπόνηση. Θα παραμείνει στην χώρα της Τουλίπας μέχρι τις 5 Αυγούστου. Και θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια. Όφη, ο οποίος έχει κάνει μόνο 2 μεταγραφές. Η περίπτωση του Κόντρο φαίνεται ότι έχει σκαλώσει όχι στην ομάδα τη Φερεντσβάρος αλλά στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται να έχει μεγαλύτερες αξιώσεις από τις αρχικές οικονομικές αξιώσεις και έχει καθυστερήσει η υπόθεσή του, με αποτέλεσμα στον Όφη να κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις επιθετικών. Ενώ μετά τον Κοστούλα, τον νερό κεντρικό αμυντικό του Όφη, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, πληροφορίες του ecrete.gr αναφέρουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση στον Όφη για την παραχώρηση του Κρίσμαν, του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, και μάλιστα οι επαφές είναι προχωρημένες με την ομάδα που ενδιαφέρεται. Δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα, αλλά δεν αποκλείται να είναι κάποια από τις ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί πριν από 2 μήνες για τον Κρίσμανιτς, και αναφέρομαι στη Λοκομοτίβ Μόσχα, στην Κράσνονταρ και τη Λεύσκη Σόφιας. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλή η πρόταση που έχει γίνει στον Όφη, και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο Όφη είναι σε ανοιχτή γραμμή με έναν Έλληνα κεντρικό αμυντικό, τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία, Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο, και την περσίνη περίοδο ήταν βασικό στην Μπάρι. Παραχωρήθηκε δανεικός από την Παλέρμο. Και φαίνεται ότι αν γίνει μεταγραφή του Κρίσμανιτς σε άλλη ομάδα, ο Όφη θα καλύψει το κενό του με τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος είναι και σε καλή ηλικία, 28 ετών, είναι και αριστεροπόδαρος, και φαίνεται ότι η περίπτωσή του έχει προκριθεί αν τελικά παραχωρηθεί ο Κρίσμανιτς, ο οποίος έχει μια εξαιρετική σεζόν πέρσι με τον Όφη. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Σήμερα ο Αδία συνεχίζει από χθες όφη την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Στο μεταξύ, η κριτική ομάδα έχει δεχτεί πρόταση για την παραχώρηση του κρίμα και αν την αποδεχτεί θα κινηθεί για την απόκτηση του αμυντικού της Παλέρμο, Δημήτρη Νικολάου. Δυσκολίες φαίνεται να παρουσιάζει η περίπτωση της απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού της Φερενσβάρος και έναν κόντρο, καθώς παρότι όφη έχει συμφωνήσει με τον Ουγγρικό Σύλλογο, ο ποδοσφαιριστής παρουσιάζει μεγαλύτερες απαιτήσεις στο οικονομικό κομμάτι, με αποτέλεσμα στον όφη να κοιτάσουν και άλλες λύσεις για την επίθεση, περίπτωση που δεν γίνει τελικά η μεταγραφή του κόντρου. Όφη θα δώσει το πρώτο φιλικό το Σάββατο με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles, ενώ το φιλικό που ήταν προγραμματισμένο με την Μπρέντα για τις 29 Ιουλίου θα γίνει μία μέρα νωρίτερα, στις 28 Ιουλίου. Στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων μπαίνουν αύριο ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία, όπου αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Παναθηναϊκός από την πλευρά του ταξίδεψε σήμερα για την Ουγγαρία, όπου αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, όπως ο Φαντρόκελεν, ενώ από τους παίχτες που αποκτήθηκαν μέχρι τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο για τον Παναθηναϊκό απουσιάζει μόνο ο Δανός Κρίστιανσεν. Στο μπάσκετ για έκτη χρονιά θα φιλοξενήσει το Ηράκλειο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ένα από τα καλύτερα τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή 4 ομάδων της Ευρωλίγκας, μεταξύ των οποίων του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Οι άλλες ομάδες είναι η Φενέρμπαχτσέ, πρωταθλητή Ευρώπης πρόπερση, πρωταθλητή Ιταλίας Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Στη συνέντευξη τύπου των διοργανωτών αναλύθηκε η σπουδαιότητα του τουρνουά και παρουσιάστηκε η καινοτομία που προσφέρεται στους φιλάθλους, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα της επιλογής θέσης, την οποία θα μπορούν να δουν και να εντοπίσουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού αγοράσουν το εισιτήριο. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 30 ευρώ για τους δύο αγώνες κάθε ημέρα, ενώ υπάρχουν και προσφορές για τους φιλάθλους, συγκεκριμένα 20% για αγορά πακέτο εισιτηρίων και για τις δύο μέρες του τουρνουά και 50% έκπτωση για τα παιδιά έως 14 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Στην περμιέρα του τουρνουά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα παίξουν στα δύο αωράκια στις 6.30 Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και σε 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα γίνουν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Σε μία ακόμη μεταγραφή προχώρησε η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου εν ώψη της παρθενικής της συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Elite League. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Γιάννη Γιαννούλτσι.

Αθλητές από το Ηράκλειο θα πάρουν μέρος στη Διεθνή Συνάντηση Στίβου Ελλάδας Κύπρου σε επίπεδο νέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Ιουλίου, συγκεκριμένα ο Σταύρος Φωτεινάκης του Όφη στα 100 μέτρα και στα 4x100 και τέσσερις αθλητές της ΓΕΗ, ο Άγγελος Αλεξανδρίδης στα 400 μέτρα και στα 4x400, η Κατερίνα Πρινιανάκη στον ακοντισμό, η Θάλια Τζόρα στη σφυροβολία και ο Γιώργος Βόβολης στη σφαιροβολία.

Τρία παιχνίδια θα γίνουν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League απόψε. Στις 8 Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι, στις 8.30 Λεύτη Σόφια Κραϊόβα και στις 10 το βράδυ Εγνατία Τσέλια. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες για τα προκριματικά του Champions League είχαμε Αραράτ Σάμροκ Ρόβερς 2-0, Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Μιάλμπι Λίνκον 3-0, Σάμπα Μπακού Κόπιο 1-0, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4, Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Φενέρμπαχσε Γκόρνικ 1-0, Στουρμ Γκρατς Χάρτς 4-0, Κλάξβικ Ζαλγίρις Κάουνο 0-0, Βίκινγκουρ Χαποέλ Μπερσεβά 2-1 και Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Σήμερα θα διεξαχθούν και 6 παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 7 Νεύτσι Μπακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 9 παρατέταρτο Μπασαξεχήρ Ίντερ Τούρκου, στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά Σόφιας. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει στον επόμενο γύρο με τον Παναθηναϊκό εφόσον αποκλείσει την Πάξη, και στις 10 το βράδυ απόψε Ζελένιθαρ Μπράγκα Πορτογαλίας. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες για το Conference League είχαμε Γκέτεμπορκ Λεβάντια Εστονίας 1-2, Φλωριάνα Μάλτας Ντρίτα 1-1 και Μπίσεν Γιόρ 2-6. Και στο διεθνή χώρο, δημοσιεύματα από το Βέλγιο αναφέρουν ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει βελτιώσει την πρότασή της προς την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, και στη γερμανική ομάδα αισιοδοξούν ότι θα ολοκληρωθεί τελικά αυτή η μεταγραφή.

Την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο σπουδαίος Μεξικάνος τερματοφύλακας Γκυριέρμο Οτσόα. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη, ο οποίος έπιασε δουλειά στην Ολλανδία, που βρίσκεται από χθες το μεσημέρι. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις σχεδόν με την άφιξη της ομάδας στη χώρα της Τουλίπας. Χθες είχαμε την πρώτη προπόνηση το βράδυ. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο προπονήσεις. Η μία έγινε το πρωί και η δεύτερη θα γίνει αργά το απόγευμα, ενώ θυμίζουμε το πρώτο φιλικό του Όφη είναι το Σάββατο με την Ολλανδική Κοέχεντινγκ. Στα μεταγραφικά τώρα, που πραγματικά εσύ καθημερινά λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές, για το θέμα Κόντρο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη. Όφη τα έχει βρει με την ομάδα του, την Φέρεντσβάρος, αλλά από την άλλη δεν τα έχει βρει ακόμα με τον ποδοσφαιριστή, ενώ αρχικά υπήρχε συμφωνία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν έτσι μεγαλύτερες αξιώσεις στο οικονομικό κομμάτι από τον Κόντρο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί αυτή η μεταγραφή και ο Όφη να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις εκτός από αυτή του Κόντρο, του Βόσνιου επιθετικού της Φέρεντσβάρος, αν δεν έχουν έσει ο τέλος οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες συνεχίζονται πάντως με τον Βόσνιο ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι πέρα από τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Όφη, η αλήθεια είναι ότι παίκτες της κριτικής ομάδας είναι στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού. Ήδη από χθες βράδυ υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ενδιαφέρον ξένων ομάδων για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, ο οποίος πέρσι έκανε μια καταπληκτική σεζόν, και συγκεκριμένα το δημοσίευμα του Ιταλού ρεπόρτερ Νίκολα Σκύρα αναφέρει ότι θέλουν τον αμυντικό του Όφη δύο σύλλογοι του εξωτερικού, η Columbus Crew, ομάδα του MLS, του Αμερικάνικου Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, και η Ολλανδική Σπάρτα Ρότερνταμ. Βέβαια, ο Κοστούλας έχει συμβόλαιο με τον Όφη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 για άλλα δύο χρόνια. Πέρσι, πραγματικά στην πρώτη σεζόν, έκανε εξαιρετική παρουσία, 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ. Και δεν είναι ο μόνος παίκτης που είναι στο στόχαστρο ξένων ομάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, που υπάρχει και ειδικό ρεπορτάζ στο ecrete.gr, έχει φτάσει πρόταση στα γραφεία του Όφη για τον Κρέσιμερ Κρίσμανιτς, ο οποίος πέρσι στην πρώτη χρονιά με τον Όφη αμέσως έδειξε την αξία του και λογικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον ομάδων και από το εξωτερικό. Από τον περασμένο Απρίλιο ήταν γνωστό το ενδιαφέρον της Λοκομοτίβ Μόσχας, της Κράσνονταρ, επίσης ρωσική ομάδα, και της Λεύκης Σόφιας, αλλά και του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι κάποια από αυτές τις ομάδες ή κάποια άλλη ξένη ομάδα κινείται για την απόκτηση του Κρίσμανιτς, έχει κάνει μια σοβαρή πρόταση στον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος φαίνεται ότι αν τα χρήματα είναι πολύ καλά, δεν θα πει όχι. Ήδη είναι έτοιμος, σε περίπτωση που γίνει μεταγραφή του Κρίσμανιτς, για τον αντικαταστάτη του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προκριθεί για αντικαταστάτη του Κρίσμανιτς, εφόσον τελικά γίνει αυτή η μεταγραφή σε ξένη ομάδα, είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος αγωνίζεται σε ιταλικές ομάδες από το 2018, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, Έφυγε το 2018 σε ηλικία 20 ετών για την Ιταλία, για την Έμπολη, η οποία έπαιζε τότε στην πρώτη κατηγορία. Αγωνίστηκε άλλα 2 χρόνια στην Έμπολη, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Το 19-20 είχε 16 συμμετοχές, το περίοδο 20-21 είχε 29 συμμετοχές. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη Σπέτσια, στην πρώτη κατηγορία, γεμάτα πρωταθλήματα και τις 2 πρώτες χρονιές στην Σπέτσια. Την πρώτη χρονιά 21-22 είχε 36 συμμετοχές. Τη σεζόν 22-23 37 συμμετοχές και ένα γκολ. Τη σεζόν 23-24 πάλι με τη Σπέτσια βασικότατο στέλεχος στη δεύτερη κατηγορία είχε 34 συμμετοχές. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Παλέρμο. Τη σεζόν 24-25 είχε 29 συμμετοχές και ένα γκολ. Και την περσινή σεζόν δόθηκε δανεικός στην Μπάρι, ομάδα Β' Ιταλίας. Είχε 25 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Είναι αριστεροπόδαρος. Είναι στα κλείνει τα 28 του 13 Αυγούστου, είναι το 1998, και έχει συμβόλαιο με την Παλέρμο μέχρι το 2028, για άλλα 2 χρόνια. Πιθανότατα, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα γίνει με τη μορφή δανεισμού. Είχαμε διαβάσει ότι την περίπτωση του Νικολάου εξέταζε και ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτά έτσι για την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο και πώς συνδέεται η περίπτωσή του με τον Κρίσμανιτς και την πρόταση που έχει δεχτεί ο Όφη. Να πάμε και στα φιλικά του Όφη, γιατί είχαμε μία εξέλιξη που έχει να κάνει με το φιλικό του Όφη με την Μπρέντα, το οποίο άλλαξε ημερομηνία, θα γίνει μία μέρα νωρίτερα. Ήταν να γίνει Τετάρτη 29 Ιουλίου, 8 το βράδυ, θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου. Το ζήτησαν οι Ολλανδοί και θα γίνει το φιλικό μία μέρα νωρίτερα και πλέον στον Όφη έτσι προσπαθούν να βρουν μία εταιρεία παραγωγής, γιατί ήταν από τα φιλικά παιχνίδια που θα μεταδιδόταν από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Και γίνεται προσπάθεια έτσι να βρει μια εταιρεία παραγωγής για να μεταδοθεί κανονικά από το κανάλι του Office στο YouTube αυτό το φιλικό. Να θυμίσω έτσι τη σειρά των φιλικών της κρητικής ομάδας στη χώρα της Τουλίπας. Το πρώτο φιλικό του Office είναι το Σάββατο με την Go Ahead Eagles, 5 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, θα μεταδοθεί από το κανάλι του Office στο YouTube. Δεύτερο φιλικό από Τετάρτη 29 Ιουλίου, το φιλικό με την Brenda, όπως είπαμε, πήγε μία μέρα νωρίτερα. Τρίτο φιλικό είναι Σάββατο 1 Αυγούστου, 3:30 το μεσημέρι, θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ, το φιλικό με τη Willem. Θα γίνει στην έδρα της Willem, η οποία σε αυτό το παιχνίδι θα κάνει και πρόβα πρωταθλήματος. Και το τελευταίο φιλικό είναι με την Al Samal από το Κατάρ. Θα γίνει Τρίτη 4 Αυγούστου 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Όφη. Αναμένουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά εκεί που κακά τα ψέματα υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και το λέμε γιατί Όφη σε περίπου 3 εβδομάδες θα δώσει και το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup, παιχνίδι που θα γίνει 12 Αυγούστου στο Πανκρητίο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Κάθε μεγάλη μεγάλη επαγγελματική πορεία, ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, μετά το ρεπορτάζ του Όφη πάμε και στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Πρώτη στη μάχη των φετινών ευρωπαϊκών κυπέλων μπαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Μπαίνουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο ΠΑΟΚ του Europa League, ο Παναθηναϊκός του Conference League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου. Το παιχνίδι θα γίνει αύριο στην Πολωνία, σε ουδέτερο γήπεδο. Γι' αυτό γιατί λόγω του πολέμου οι ουκρανικές ομάδες δεν παίζουν στην Ουκρανία. Ένα παιχνίδι που δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ, το αυριανό, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία στον προηγούμενο γύρο παρουσιάστηκε έτσι πολύ δυνατή και κατάφερε, αγωνίστηκε και στον πρώτο προκριματικό γύρο η Δυναμό Κιέβου και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό, αποκλείοντας την Κραϊόβα, την οποία την απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, όπως και ο Παναληπτικός, δεν είχαν γκολ. Είχαμε δύο ισοπαλίες και η ομάδα της Δυναμό Κιέβου πήρε την πρόκριση και θα έχει απέναντί της τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε Ουκρανούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι πολύ οι ξένοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ρόστερ της Δυναμό Κιέβου. Είναι ο Σενεγαλέζος Αλιού, αμυντικός, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ξένοι είναι επιθετικοί. Είναι ο Νιγηριανός ο Γκουντάνα, ακόμη ο Ρουμάνος Μπλανούτα και ο Γκερέρο από τον Παναμά. Αυτοί είναι οι ξένοι ποδοσφαιριστές της ομάδας από την Ουκρανία. Ο ΠΑΟΚ, η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε, πέταξε για την Πολωνία σήμερα, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει στις 8 την Δυναμό Κιέβου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Open, το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει έτσι ιδιαίτερα προβλήματα για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή και ο Λίρατζης, ήταν η τελευταία προσθήκη, και οι παίχτες που έχει στην διάθεσή του ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟ Κολίση για το αυριανό παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου είναι η Παβλένκα, Τσιφτσής Γκουγκεσασβίλη, τρεις τερματοφύλακες, Κένι Χατζηδιάκος, νέο πρόσωπο, Αρίτζ Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμες, Θημιάνη, Σανταμαρία και αυτός μεταγραφή, Ζαφίρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλλη, ο διεθνής Σουηδός που αποκτήθηκε πρόσφατα, Ζίφκοβιτς, Χατζίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ. Είναι οι παίχτες που έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λύση για το αυριανό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα μετά από μία εβδομάδα, του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Και βέβαια να πούμε ότι έχει γίνει ήδη γνωστή και η κλήρωση του επόμενου γύρου στο Europa League, οπότε ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι αν αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Σουηδίας, Άντερλεχτ Βελγίου. Αύριο θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στη Σουηδία και η ρεβάνς θα γίνει στο Βέλγιο μετά από μία εβδομάδα. Πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη από την Ουγγαρία, μία ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και είναι μία ομάδα η οποία στηρίζεται στο ουγγρικό στοιχείο.
Είναι εκπληκτική η φιλοσοφία αυτής της ομάδας, που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, γιατί έχει στον ψυχοδυναμικό της μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά εκπληκτικό. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνέντευξη τύπου της Πάξης, την οποία ο προπονητής της ομάδας, ο Μπόγναρ, παραδέχθηκε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο έμπειρη ομάδα και έχει και καλύτερο ρόστερ, και από την πλευρά του, έτσι σε καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είπε ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της και να πάρει την νίκη απέναντι σε μία από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο, δεν είναι και μεγάλο το γήπεδο της Πάξη, το οποίο έχει χωρητικότητα 6.100 θέσεων, θα είναι και 250 φύλαθλοι του Παναθηναϊκού. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πρασίνων και η τελευταία μεταγραφή, ο Ολλανδός Φαντρόκελεν, που αποκτήθηκε από την τουρκική Σαμπλουσπορ. Δεν είναι στην αποστολή μόνο ο Δανός Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος. Στην αποστολή ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει πάρει τους Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, οι τρεις θερματοφύλακες, Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρι, Λάβδα, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρι, Τσιριβέγια, Μπίνιαρη, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ράστοντερ είναι οι παίχτες που είναι στην διάθεση του δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού. Για το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία, μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, και αυτό το παιχνίδι το αυριανό έχει τηλεοπτική μετάδοση. Συγκεκριμένα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky η αναμέτρηση, δηλαδή από ελεύθερα κανάλια, και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβο από το Open, και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάξη από την τηλεόραση του Sky.

0: να πούμε και κάποια νέα από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League, πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που έχουν αύριο τα πρώτα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην ΑΕΚ γίνεται προσπάθεια για να γίνει η μεταγραφή του Κάγκουα, του μέσω από την Τζάμπια που αγωνίζεται στη Χαπόελ Μπερσεβά. Μάλιστα έπαιξε χθες βράδυ και σκόραρε στην αναμέτρηση της ομάδας του για τα προκριματικά του Champions League, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωσή του και ποντάρει και στην επιθυμία του Κάγκουα, του 27χρονου μέσου, να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα μπει στα play-off του Champions League και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να βρίσκεται στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Για να γίνει κάτι τέτοιο, η ΑΕΚ θα πρέπει να αποκλειστεί μία εκ των Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Πρατισλάβας, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα. Βέβαια αυτές οι ομάδες έφεραν τέτοια αποτελέσματα που θα προχωρήσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, σε αντίθεση με την Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία έφερε 1-1 στην Ελβετία κόντρα στην Τούν. Περιμένει η ΑΕΚ να αποκλειστεί κάποια από αυτές τις ομάδες για να μπορέσει να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης των play-off του Champions League, η οποία θα γίνει 3 Αυγούστου, και να έχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει στη League Phase του Champions League. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος έχει μπροστά του δύο φιλικά παιχνίδια, στα οποία έτσι ουσιαστικά η ομάδα θα κάνει τις πρόβες εν ώψη και των αγώνων με την Ολλανδική Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Φιλικά που θα γίνουν την Παρασκευή και το Σάββατο για την ομάδα του Ολυμπιακού, εν ώψη όπως είπαμε της αναμέτρησης με την Ολλανδική Νάιμέγεν. Το πρώτο φιλικό την Παρασκευή είναι με την Adverb και θα ακολουθήσει το φιλικό το Σάββατο με την ομάδα της Alkmaar. Αυτά έτσι δύο καλά φιλικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του, την μεταγραφική του ενίσχυση. Θα γίνουν και κάποιες άλλες μεταγραφές. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του Ελβετού μέσου του Φρόιλερ, ο οποίος έμενε ελεύθερος από την Μπολόνια και είχε ενεργό ρόλο με την Εθνική Ελβετίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Βέβαια τον παίκτη διεκδικούν και ομάδες από την Σαουδική Αραβία. Επίσης να πούμε για έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Έλ Αραμπί, ότι δεν είναι αποκλείεται να το ξαναδούμε στην Ελλάδα, γιατί δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θέλει να τον φέρει στην Ελλάδα η Μαρκό, η ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Super League 2. Λοιπόν, αφήνουμε την Super League, πάμε στο μπάσκετ και πάμε στο μεγάλο διεθνές τουρνουά, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο για έκτη φορά στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων μπάσκετ της Ευρώπης. Θα είναι ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Φενέρμπαχσε, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην περσινή διοργάνωση. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου και πάμε να ακούσουμε πρώτα τον αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου, τον Γιάννη Τσαπάκη, τι δήλωσε για αυτό το μεγάλο τουρνουά που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού στα δύο αόρακια.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
0: Αυτά λοιπόν από τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Τσαπάκη. Να ακούσουμε τι είπε για την διοργάνωση, η οποία θα έχει και μια καινοτομία για τους φιλάθλους, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα της επιλογής θέσης, την οποία θα μπορούν να δουν και να εντοπίσουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας, προτού αγοράσουν τη θέση για το μεγάλο αυτό τουρνουά. Να ακούσουμε τι είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Plus, Μανώλης Ρουσάκης, της εταιρείας που διοργανώνει σταθερά αυτό το μεγάλο τουρνουά τα τελευταία χρόνια.
2: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη. Σίγουρα σημαντικότερο από όλες τις ομάδες είναι η εμπιστοσύνη από τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που μας τιμά κάθε χρόνο, όσο μάλλον φέτος που είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η καινοτομία αφορά την παρουσίαση, την οπτικοποίηση του γηπέδου στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Όπως θα δείτε και εδώ live, είναι στο site μας, μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Δηλαδή μπορεί να κάνει πλήρη αναπαράσταση 100% σε όλους τους χώρους του γηπέδου. Το κάναμε για την εμπειρία του φιλάθλου. Μπορεί ο κάθε φιλάθλος πριν την αγορά του εισιτηρίου να μπει να δει τη θέση του, να επιλέξει τη θέση που του αρέσει και με βάση την τιμολογιακή πολιτική, γιατί δεν είναι όλες τις τιμές ίδιες, αλλά και να επιλέξει ποια ακριβώς θέαση θέλει να έχει μέσα στο γήπεδο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο γήπεδο στο Ηράκλειο στην Κρήτη και είναι πολύ σημαντικό που αυτή τη στιγμή, πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, δίνουμε σαν τουρνουά τη δυνατότητα αυτή να παρουσιαστεί, να εφαρμοστεί στην πράξη και να απολαύσουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Και να κλείσουμε τις δηλώσεις με τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο και πολύ έμπειρο σε τέτοιες διοργανώσεις, τον Βασίλη Σκούντια.
3: Συμπληρώνει κιόλας 10 χρόνια από τότε που δειλά-δειλά, αλλά με δειλά, αλλά με σταθερά βήματα, λανσαρίστηκε ένα τουρνουά το οποίο έμερε να εξελιχθεί σε θεσμό και μόνο το γεγονός ότι προσελκύει κάθε χρόνο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες φτάνει και περισσεύει για να αποδείξει την ισχύ του και τη δυναμική του. Εφέτος κιόλας λαμπρύνεται και κοσμίδεται το τουρνουά με την παρουσία του Ολυμπιακού που είναι μόνιμο στα μόνο στο τουρνουά, ωστόσο αυτή τη φορά έρχεται κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ως πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει έρθει στο Ηράκλειο Ολυμπιακός ως φιναλίστ 3 φορές της Ευρωλίγκας. Αυτή τη φορά έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης, έχοντας συλλέξει 3 τίτλους, άλλους 3 τίτλους Triple Crown έχει η Φενέρμπαξη, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, άλλους 3 τίτλους κατέκτησε φέτος η Αρμάνι Μιλάνο. Το κουαρτέτο το συμπληρώνει ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Τα γήπεδά μας είναι έτοιμα να δεχτούν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Η πόλη μας είναι έτοιμη να δεχτεί. Άλλωστε έχει αγκαλιάσει πολλές φορές τις ομάδες που έρχονται του μπάσκετ στην πόλη. Οπότε από τις 2 ως τις 6 Σεπτεμβρίου οι καλύτεροι παίκτες της EuroLeague θα βρίσκονται στην πόλη μας, έτσι ώστε να μπορούν να τους δουν από κοντά και να τους θαυμάσουν.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στο πρόγραμμα, να πω για τα εισιτήρια ότι είναι ήδη στην διάθεση των φιλάθλων και από το site των διοργανωτών και από την Ticketmaster. Ξεκινούν από 30 ευρώ και για τους δύο αγώνες κάθε ημέρας, ενώ υπάρχουν και προσφορές για τους φιλάθλους, 20% έκπτωση για αγορά πακέτου εισιτηρίων και των δύο ημερών και 50% έκπτωση για παιδιά έως 14 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στα δύο αωράκια Έχουμε το παιχνίδι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρέος Αστέρας στις 6.30, στις 9 του πολύ μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρμπαχσε, και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 6 είναι ο μικρός τελικός και στις 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στην άμεση απαγόρευση της κολύμβησης σε συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας της Αμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης. Η απόφαση ελήφθη μετά από επίγουσα υγειονομική έρευνα, η οποία εντόπισε σοβαρή διαρροή λιμάτων στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων. Την ανανέωση της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο εξετάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου με επιστημονικούς φορείς από την Κρήτη, καθώς η παράταση που δόθηκε ως τις 3 Αυγούστου θεωρείται δώρον άδωρον. Στο μεταξύ, η διαδικασία του κτηματολογίου και η ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσονται σε μείζον ζήτημα και για τους αγρότες στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από λανθασμένες καταχωρήσεις. Το πρόβλημα έχει και έντονες οικονομικές προεκτάσεις, δημιουργώντας εμπόδια στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Για δεύτερη διαδοχική μέρα τίθεται σε ισχύ η προσωρινή αναστολή λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός ως τις 5. Βροχή παραβάσει στο Ρέθυμνο, 199 κλήσεις βεβαιώθηκαν για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνης, ενώ παραβάσεις υπήρξαν και για αντικανονικούς ελιγμούς. Οι ακτές διαμάντια των Χανίων εκπέμπουν SOS. Η πρωτοβουλία πολιτών σε Φαλάσσαρνα κάνει λόγο για υποβάθμιση των εμβληματικών ακτών σε Φαλάσσαρνα, Μπάλο και Λαφωνήσι.

0: καταγγέλλοντας αύξηση ομπρελοκαθισμάτων, επέκταση δραστηριοτήτων και αμφισβήτηση των μέτρων προστασίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μάνουλης Προυνάκης. Πάμε σε ένα άλλο καλό φίλο. Τετάρτη σήμερα είναι η μέρα του Αλέξη Χριστινάκη, του καλού συναδέλφου του Prime Sport, να μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αλέξη, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιος, και στους ακροατές του Radio Crete. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πορεία προς την έναρξη της προετοιμασίας, την έναρξη των φιλικών, τουλάχιστον για τις ομάδες της Γάμα Εθνικής. Δευτέρα ξεκινάνε δύο ομάδες, την ερχόμενη Δευτέρα οι υπόλοιπες δύο, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια διαδικασία να χτιστούν οι νέες ομάδες της Ναυαρχικής του Ηράκλειου.
1: Ναι. Σε μεγάλο βαθμό όμως οι ομάδες κυρίως του Ηρακλείου έχουν διαμορφώσει το roster, Αλέξη, και απομένουν λίγες κινήσεις. Σε κάποιες ομάδες,
2: ναι,
1: περισσότερες.
2: Θεωρώ ότι στο Ατσαλένιο περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το Φώτη Καϊμακαμούδη. Νομίζω ότι στην Παρασκευή θα έχει ξεκαθαρίσει. Σε διαφορετική περίπτωση κινηθούν για κάτι εξαιρετικό σε μια επιθετική γραμμή για να καλύψουν αυτό το μεγάλο κενό αυτό που προσφέρει, αν δεν συνεχίσει την καριέρα.

0: του, αλλά μπορεί να μείνει και έτσι, γιατί πιστεύουν πολύ στον νεαρό Σωμαράκι που ανακοινώθηκε και ήταν μια σημαντική προσθήκη. Θα δούμε όμως, γιατί νομίζω ότι δεν θα μείνει η ομάδα του ΠΟΑΕΣΕ και θα κινηθούν για ένα επιθετικό σε περίπτωση που ο Φώτης Καϊμακαμούδης δεν συνεχίσει να αγωνίζεται όχι στην ομάδα του ΠΟΑΕΣΕ, στο Ατσαλένιο, αλλά γενικότερα στο πρόσωπο λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων των οποίων έχει.
1: Ναι.
0: Δευτέρα 6 ώρα, νομίζω 7 ώρα με συγχωρείτε είναι στον ΠΟΑ, 6 ώρα νωρίτερα, 1 ώρα νωρίτερα είναι στον Γιούχτα. Ένα Γιούχτας που μοιάζει αρκετά με τον παλιό, με ελάχιστες προσθήκες, κάποιες συγκεκριμένες μεταγραφές, με νέο προπονητή. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα καθώς χάρισε το ρόστερ. Μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως είναι κάθε χρονιά. Θα δούμε καλή μπάλα από τον Γιούχτα. Περιμένουμε και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Ψάχνουν δύο παίκτες από τη μέση, δηλαδή ουσιαστικά ένα εξτρέμ και ένα δεκάρι, ένα παίκτη που ενώνει το κέντρο με την επίθεση, και εκεί έχει ρίξει το βάρο του ο Γιούχτας. Εκεί είναι το πιο σημαντικά κομμάτια που θέλει να αποκτήσει για να κλείσει το πάθλι της νέας χρονιάς. Είναι καλή ομάδα ο Γιούχτας, και ο ΠΟΑ φυσικά που είναι η ίδια ομάδα με πολύ καλές προσθήκες και νομίζω ότι θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Αλέξη, στον Εργοτέλη, εκεί έχει κλείσει το ρόστερ ή θα γίνει και κάποιο άλλο?
0: Όχι, νομίζω ότι ψάχνουμε ένα παίκτη εξτρέμ σίγουρα και ενδεχομένως να ψάχνουμε και ένα παίκτη στον χώρο της άμυνας. Σίγουρα αυτά τα δύο. Ενδεχομένως έχουμε γράψει και για έναν τερματοφύλακα και έχουμε γράψει και όνομα τον τερματοφύλακα του Πάου Κουσόνα, ο οποίος είναι και μικρός και αξιόλογος. Και μπορεί να αγωνιστεί και σαν μικρός, οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα λύσει τα χέρια αν έχει μια τέτοια ευκαιρία ο Μανώλης Σουτζής να χρησιμοποιήσει μικρό δεμοφυλάκα. Αμένει να δούμε τι θα γίνει με αυτόν. Ψάχνει σίγουρα ένα έξτρεμ και ενδεχομένως και ένα στην άμυνα ο Μανώλης. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πολύ σοβαρή ομάδα, μια ομάδα που έχει λύσεις, έχει καλούς μικρούς, όπως και ο ΠΟΑ φυσικά. Ενισχύθηκε και στους μικρούς από τον Χαραλάβη, ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή από τον ΠΟΑ. Μένει να δούμε και τις δύο τελευταίες κινήσεις. Πρέπει να είναι καλά, πολύ καλά σπιωτικά, γιατί ψάχνονται εκτός Κρήτης. Και ενδεχομένως να είναι και κάποιο δυνατό όνομα, ενδεχομένως όχι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Και ο Εργοτέλης έχει κάνει έτσι μια πολύ καλή προσπάθεια με τα γραφικά. Όπως και τον Τιμπάκη έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Άργησε, αλλά πολύ γρήγορα πήρε τους παίκτες που του είχαν φύγει και είχαν υπογράψει σε άλλες ομάδες. Επέστρεψαν, έκανε τις κινήσεις. Βρίσκεται στο στόχαστρο και ο Γκελοσάνη, ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Πόρου και του αθλητικού μου Τιμπακίου, και είναι πολύ κοντά να αποκτηθεί. Όπως και ο Κουτεντάκης, και ενδεχομένως να κάνουν και μια-δυο ακόμα κινήσεις, και η ομάδα του αθλητικού μου του Πακίου είναι έτοιμη με τις μαδοφυλακές της. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα χτίστηκε αυτή η ομάδα. Περιμένω να δω και πότε θα είναι η έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του ΑΟΤ. Όπως και έδειξε και Σόνισο, είναι πολύ κοντά να αποκτήσει τον Τουργαΐδη, ένα παίκτη που τον γνωρίσαμε με τον Αλμυρό. Μετά την απώλεια του Λούση και του Πύλιου θα κινηθεί, κράτησε τον παραθύρα, θα κινηθεί και για κάποιο μεταγραφικό ακόμα. Είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι οι ομάδες του ΠΟΑ και του Γιούχτα και του ΒΟΑ και του Εργοτέλη έχουν ένα μικρό προσβάδισμα λόγος εμπειρίας και κατηγορίας και είναι το ίδιο ρόστερ. Συνέχεια ο Εργοτέλης έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω όμως ότι ακολουθούν εισάξια και έχει ζώνησα και το Τιμπάκι.
1: Ναι. Από τις άλλες ομάδες είδα και νομίζω χθες στο site ότι την Παρασκευή μεθαύριο θα γίνει και η παρουσίαση του Νίκου Νιόπλια, του νέου τεχνικού των Χανίων.
0: Ναι, την Παρασκευή επίσης είναι επίσημο ο Νίκος Νιόπλιας. Από ό,τι είδατε, Στέλιο, και έχετε διαβάσει, οι κινήσεις είναι για μεγαλύτερη κατηγορία, δηλαδή περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι παίκτες Super League 2. Αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί η εγκυμονία είναι ένα κίνδυνο να μην γνωρίζει την κατηγορία, τα γήπεδα, τις καταστάσεις, τον τρόπο παιχνιδιού. μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατηγορία από το Super League 2. Βέβαια η ποιότητα είναι δεδομένη και γι' αυτό πήγε και ο Νίκος Νόμπλιας εκεί. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω ότι βάση των κινήσεων είναι το φαβορί, αν αυτό μένει να αποδειχθεί στον αγωνιστικό χώρο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλές κινήσεις έχει κάνει και ο Πανακροτηριακός του, που έχει υποκτήσει το δικό μας Νίκο Βρετό, αλλά και αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Με σύνεση και με άρωμα Χανίων κινείται ο Πλατανιάς, με πολύ χαμηλό ρόστερ, χαμηλό ηλικία ρόστερ ποιότητας. Με τον Τάκη Διακάκη στον πάγκο, νομίζω θα είναι μια πολύ καλή δουλεμένη ομάδα, ταχυδυναμική, και σίγουρα θα δημιουργήσει αρκετά, μα πάρα πολλά προβλήματα. Στο Ρεθυμιακό είναι μια ανάσα να αποκτήσουν τον Πολυμήλη, ένα ποδοσφαιριστή, γράψαμε, ο οποίο αγωνίστηκε στη Ζάκηθο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ζάκηθο πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα και ανέβηκε στη Super League 2 και σε αυτή την ομάδα αγωνίστηκε σχεδόν στο σύνολο των αγώνων τη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για να αγωνιστεί σε μια ομάδα η οποία πήρε πρωτάθλημα πρέπει να είσαι εκεί αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Βλέπουμε ότι ο Κώστας Φρατσέσκο σιγά σιγά για την επισκοπή κλείνει το ρόστερ, κάνει τις κινήσεις του. Χρειάζονται και τρεις παίκτες ακόμα για να οριστικοποιηθεί. Νομίζω ότι και εκεί θα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Πήρε και τον Πολυχρόνη, τον οποίο γνωρίζω από τον Γιούχτα. Πήρε τον Σιτζίδη, ένα ποδοσφαιριστή που έπαιζε στον Νόφι Ιεράπετρα στη Γάμα Εθνική, τη Β' Εθνική Μεσηκορή τη Super League 2 και είπα αρκετού άλλου. Θα είναι πολύ αξιόλογοι. Στον ΑΟΑΝ νομίζω ότι έχουν κλείσει το ρόστερ ελάχιστη προσθήκη μένουν. Ενδεχομένω να είναι στην κατηγορία των μικρών, εκτό αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ στην Νεάπολη ψάχνουν τα μεταγραφικά για να ενισχύσουν την ομάδα. Άρχισε λίγο τον σχεδιασμό. Θέλουν να καλύψουν το χαμένο έδαφο. Θα είναι μια αξιόλογη ομάδα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αρκετές ακόμα κινήσεις για να φτάσει στο επίπεδο των άλλων.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιούλια, έχουμε για τις κληρώσεις. Θα μάθουμε και το πρόγραμμα.
0: Θα μάθουμε και το πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα. Θα γίνει και η κλήρωση του κυπέλλου ερασιτεχνών. Οπότε ενδιαφέρει και εκεί και τις ομάδες γερμανικές αλλά και τη Χερσόνησο, η οποία ανέβηκε βέβαια γιατί που πήρε το κύπελο, ένας νέος θεσμός. Πέρυσι ο Γιούχτας έκανε μια αξιολογική πορεία και νομίζω σταμάτησε στους τέσσερις του κυπέλου από τον Πανθρακικό, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε. Έκανε μια αξιολογική πορεία ο Γιούχτας.
1: Στα ημιτελικά που κλείστηκε από τον Πανθρακικό, είχε τηθεί νομίζω 4-0.
0: Είναι μια διοργάνωση βέβαια που είναι κοστοβόρα, γιατί ενδεχομένως και το πρόγραμμα να χρειάζεται να ταξιδέψεις. Άρα είναι μια διοργάνωση η οποία έχει μια πρόκληση αυτό το να κατακτήσει το κύπελλο ερασιτεχνών.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από την διεθνική. Να περάσουμε και στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην Α1 έτσι.
0: Ναι. Είπαμε αρκετά πράγματα. Στα τοπικά πρωταθλήματα προσπαθούν οι ομάδες να ενισχυθούν. Αρκετές ομάδες έχουν κάνει πολύ καλές κινήσεις. Βέβαια, κάποιες από αυτές οι ομάδες, όπως και στη Γάμα Εθνική, είχαν επενδύσει σε παίκτες οι οποίοι προέρχονταν από το τυπάκι. Οπότε πρέπει να καλύψουν το κενό αυτό που δημιουργήθηκε από την απώλειά τους. Δηλαδή, όπως λέγεις, να κοινούν διεθνικό από το αθλητικό του τυπακίου. Άρα και ενδεχομένως ο Ηρόδοτος για να καλύψει το κενό του, θα ανακοινώσει τον Μαυρογιαννάκη, ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στον Ρούβα. Στο Μοχό δεν έχουν σταματήσει να κάνουν μεταγραφές. Νομίζω ότι μία ακόμα κίνηση ή ενδεχομένως και δύο να γίνουν. Και λόγω αριθμητικά αλλά και ποιοτικά χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση. Βλέπουμε ότι ο Πανό είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Σιώτη, ενός καλού τερματοφύλακα. Τα πιάνω έτσι γεωγραφικά. Ναι. Ο Σαϊτάκης ανακοινώθηκε τη λύση συνεργασίας του Μεταναστήωνα και έκλεισε στον Ρωμανό, που θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μονάδα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ενδεχομένως από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αν είχε τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, να μπορούσε να αγωνιστεί και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Ο Ηρόρωτος έχει κάνει τις κινήσεις του, όπως είπαμε. Ο Πάο Κουσόνα αναζητά 1-2 παίκτες, κυρίως στον χώρο της άμυνας, αλλά και στη μεσαία γραμμή.

0: δεν είχε εκεί επενδύσει να πάρει τον παραθύρα τον οποίο έμεινε στην Χερσόνησο μετά τις αλλαγές που έγιναν με τον Τυπάκη. Ο Αλμυρός έχει κάνει τις κινήσεις του και θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τα Διλινά, αξίζει να σημειωθούμε ότι γίνονται κινήσεις για ενίσχυση, αλλά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ενίσχυση, γιατί αυτό είναι που θα κρίνει και πού θα αγωνιστεί, σε ποια κατηγορία. Αν είναι πάρα πολύ καλή ενδεχομένως στην Αλφαένα, αυτό δεν έχει καθόλου πιθανότητα, δηλαδή είναι ελάχιστες πιθανότητες. Πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει η Α2 και νομίζω άλλες τόσες και η Β6. Είναι ανάλογα με την ενίσχυση και τους παίκτες που θα επιστρέψουν και σε τι κατάσταση είναι και αγωνιστικά αλλά και από τη μεριά ποιότητας. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια ομάδα. Ο Ρούβας έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Ο Ζαρός το ίδιο ενισχύεται. Ενισχύει και σημαντικά, θα είναι μια αξιόμαχη και αξιόπιστη ομάδα. Η προετοιμασία της θα γίνει στο γήπεδο του Λίντο, η προετοιμασία του καλοκαιριού. Και να πούμε και μια είδηση, η οποία δεν αφορά ομάδες Α1, αλλά αφορά την Παλιανή και τις Ναυνές. Οι δύο ομάδες, οι δύο γειτονικές ομάδες, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα γίνουν μία.
1: Θα το γίνει όνομα συνένωση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένες σε πολλές περιοχές να γίνεται αυτό, φίλε Στέλιο, δεν είναι κακό, δεν είναι, θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται προκειμένου και να κρατηθεί το τοπικό στοιχείο, γιατί σε περίπτωση που και η μία η ομάδα και οι άλλοι δεν καταφέρουν να έχουν μια ανταγωνιστική ομάδα, δεν θα υπάρχει το κίνητρο εκεί στα παιδιά της περιοχής και σίγουρα η παρουσία μιας δυνατής ομάδας, μια δυνατή ακαδημία, αυξάνει έτσι.
1: Ναι. Είναι προτιμότερο να έχει μια ομάδα από συνένωση παρά καμία από τις δύο ομάδες.
0: Ακριβώς. Ή καλύτερα μια ομάδα δυνατή, αξιόπιστη, ναι, με μια καλή διοίκηση, με ένα πλάνο, παρά δύο ομάδες οι οποίες βουλοπλέουν και δεν έχουν, δηλαδή δεν προσφέρουν τίποτα, να παραμένουν την Κυριακή ένα παιχνίδι. Ναι. Είναι πολύ πιο σημαντικό να μια δημιουργία μια ομάδα, μια ακαδημία, μια πόδο και ιστορική και αθλητική κουλτούρα, παρά απλά να έχουμε δύο ομάδες απλά για να τις έχουμε.
1: Λοιπόν, έτσι για τον επίλογο θα ήθελα έτσι να σχολιάσεις και αυτή την για μένα πολύ καλή κίνηση της ΕΠΣΗ, να τιμήσει τον αδικοχαμένο παράγοντα της Ένωσης και έναν άνθρωπο που είχε προσφέρει πολλά στο ποδόσφαιρο, τον Γιώργο Γκαβόπουλο. Το Super Cup θα πάρει το όνομά του.
0: Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ο Γιώργος Γκαβόπουλος για μένα δεν ήταν ένας παράγοντας. Δεν ήταν ο πρώην παράγοντας του Αλμυρού, δεν ήταν ο παράγοντας της ΕΠΣΗ. Ήταν ένας καλός, πολύ καλός μου προσωπικός φίλος. Και πραγματικά συγκλονίστηκα με το χαμό του. Είχαμε μια επαφή τις τελευταίες μέρες πολύ καλή. Θα μας συνδέουν αρκετά πράγματα. Και θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στην ΕΠΣΗ, στον Νίκο Τζόζογλου, σε όσους σωστήθηκαν. Ο Γιώργος Γκαβόπουλος έδωσε την ψυχή του στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο του Γκαζίου και μετέπειτα στην ΕΠΣΗ. Και ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να του κάνουμε, ήταν να τιμήσουμε έτσι τον θάνατό του με αυτή την κίνηση. Ναι. Να πω ότι είναι ένας από τα πιο καλά, τα πιο γελαστά παιδιά που έχω γνωρίσει σε όλη αυτή τη θητεία μου τη δημοσιογραφική στα τοπικά δρόμενα του Ηρακλείου.
1: Και έφυγε πολύ νωρίς, 45 χρονών ήταν.
0: Ήταν 45 χρονών, πάλεψε πάντα με το χαμόγελο, πάντα δυνατός, πάντα αισιόδοξος, αλλά μερικές φορές αυτά δεν αρκούν για να κερδίσεις. Και έχασε τη μάχη για τη ζωή, ήταν η μοναδική ίσως μάχη που έχει χάσει.
1: Ο αγώνας που είναι προς τιμή του, το Super Cup, θα γίνει 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του Αλμυρού και φαντάζομαι έχει να κάνει το γεγονός ότι συνέδεσε έτσι την παρουσία του στο τοπικό ποδόσφαιρο με τον Αλμυρό ο Γιώργος Γκαβόπουλος.
0: Ακριβώς, νομίζω και αυτή η σημειολογία και αυτό το γεγονός ότι θα γίνει στο γήπεδο του Αλμυρού και το όνομα, όλα αυτά συνδέονται άρρηκτα με τον Γιώργο Γκαβόπουλο. Ήταν συγκλονιστική στιγμή που θα το πω στην αέρα, παρόλο που δεν είναι ότι καλύτερο, που η νεκροφόρα πριν πάει την τελευταία του κατοικία πέρασε από το γήπεδο του Αλμυρού για να δείτε πόσο

0: πολύ. Μέχρι την τελευταία στιγμή αγαπούσα αυτή την ομάδα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το γεγονός. Και μπράβο σε όλους που κατάφεραν να τους φτιάχτηκαν μάλλον και να κάνουν αυτή την ενέργεια και να δώσουν το όνομά τους στο Super Cup. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει θεσμός από τώρα και πέρα κάθε Super Cup να λέγεται με αυτό το όνομα.
1: Ναι. Άλεξη, πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι ακόμη να προσθέσουμε έτσι από το τοπικό ποδόσφαιρο? Νομίζω...
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Μέρα με τη μέρα εξελίσσονται πράγματα, δημιουργούνται πράγματα. Φεύγουν προσφυγητές, έρχονται προσφυγητές. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, την άλλη Τετάρτη ανανεώνουμε το ραντεβού. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Άλεξη Χριστινάκη. Εμείς να πάμε στο χώρο του μπάσκετ, καθώς η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Elite League. Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Γιάννη Γιαννούλτσι, ενός νεαρού σε ηλικία forward, του 24χρονου Γιαννούλτσι, ο οποίος ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, πήγε Αμερική σε διάφορα κολέγια και επέστρεψε στην Ελλάδα με τη δόξα Λευκάδας, βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος της Elite League. Και είχε μέσο όρο 2,1 πόντους και 1,7 rebound. Πλέον θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Στο στίβο υπάρχουν αρκετοί ηρακλιώτες αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα στην διεθνή συνάντηση στίβου νέων Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνει στην Ελευθερούπολη. Συγκεκριμένα θα αγωνιστούν ο Σταύρος Φωτεινάκης, ο σπρίντερ του Όφη, στα 100 μέτρα και στα 4x100, και τέσσερις αθλητές και αθλήτριες της ΓΕΗ, ο Άγγελος Αλεξανδρίδης στα 400 μέτρα και στα 4x400, η Κατερίνα Πρινιανάκη στον ακοντισμό, η Θάλια Τζόρα στη σφυροβολία και ο Γιώργος Βόβολης και αυτός στην σφαιροβολία. Οι αγώνες θα γίνουν, όπως είπαμε, 28 και 29 Ιουλίου στην Ελευθερούπολη. Στο σημείο αυτό πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, Πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πολλά μηνύματα από φίλους ακροτές του Όφη που ρωτάνε για την μεταγραφή του Κόντρο, του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτά που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει αλλάξει τα θέλω του, τα οικονομικά το θέλω, ζητάει περισσότερα χρήματα. Ενώ αρχικά υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως υπάρχει και συμφωνία με τη Φερεντσβάρος, αλλά κολλάει για την ώρα η μεταγραφή στο οικονομικό. Και στον Όφη πλέον κοιτάζουν και εναλλακτικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή η μεταγραφή παρουσιάζει δυσκολίες. Και είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο του ναυαγίου της μεταγραφής, όπως είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο να γίνει τελικά η μεταγραφή. Είναι νομίζω κάτι που θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες, γιατί ο Όφη δεν μπορεί να περιμένει τον Κόντρο. Ήδη εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις, και αν τις επόμενες ώρες δεν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη με τον Κόντρο, λογικά ο Όφη θα στραφεί σε άλλο ποδοσφαιριστή.

Πάμε σε ειδήσεις, άλλες ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Elite League του μπάσκετ, στην οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ενώ την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομίλων στις κατηγορίες όπου επίσης υπάρχει κριτική συμμετοχή, στη National League 2, όπου μετέχουν ο Όφη και ο Ηρόδοτος, και στην Α2 μπάσκετ των γυναικών, όπου παρέμεινε η ομάδα του Ανδρογέα. Ο παλιός άσος της εθνικής και πολλών ομάδων, ο Γιάννης Μπουρούσης, αποτελεί παρελθόν από την διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, όπως τονίζει στην δήλωση παραίτησης, στην οποία επίσης ευχαριστεί τα 303 σωματεία που τον τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη, η στήριξή τους, αναφέρει στην δήλωσή του ο Μπουρούσης, αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο. Επίσης, να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, η οποία είναι και αντίπαλος της Εθνικής στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket, θα παίξει κοντά στην Ελλάδα με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην αποστολή, καθώς και 4 παίχτες που παίζουν στο NBA, όπως ο Ούγκο Γκονζάλεθ στους Boston Celtics, ο Αντάι Μάρα στην Οκλαχώμα, ο Ντελαρέα στους Dallas Mavericks και ο Αλντάμα. Επίσης στην αποστολή θα είναι και ο Καρντένας, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Περιστερίου. Η Ισπανία θα μπει στο δεύτερο γύρο των προκριματικών ως πρωτοπόρος του ομίλου με 5 νίκες και 1 ήττα, ενώ η Ελλάδα, μετά την γκέλα που έκανε κόντρα στην Πορτογαλία, έχει απολογισμό 3 νίκες και 3 ήττες και στην βαθμολογία του ομίλου της, είναι κάτω από τις θέσεις που οδηγούν στην τελική φάση του Mundo Basket. Δηλαδή η βαθμολογία αυτή έχει την Ισπανία πρώτη με 11 βαθμούς, Ουκρανία, Μαυροβούνια έχουν από 10, και οι ομάδες οι άλλες είναι η Πορτογαλία.

και η Ελλάδα με 9 και η Γεωργία επίσης με 9 βαθμούς. Οι τρεις πρώτες αυτού του ομίλου θα προκριθούν στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ. Το επόμενο παιχνίδι της Ελλάδας είναι με την Ουκρανία εκτός έδρας, 28 Αυγούστου. 31 Αυγούστου είναι Ελλάδα-Ισπανία. 26 Νοεμβρίου Ελλάδα-Γεωργία. 29 Νοεμβρίου Ισπανία-Ελλάδα. 26 Φεβρουαρίου Ελλάδα-Ουκρανία. Και 1η Μαρτίου Γεωργία-Ελλάδα, τα παιχνίδια της Εθνικής. Όπως βλέπουμε, δηλαδή, η Ισπανία θα έχει παίκτες από το NBA και δεν ξέρω, νομίζω ότι επειδή ουσιαστικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του τέθηκε στη διάθεση της Εθνικής και για τα προκριματικά, αλλά όπως είπε, θα πρέπει η Ομοσπονδία να πληρώσει την ασφάλεια, γιατί οι παίκτες του NBA αν παίζουν σε παιχνίδια με την Εθνική ομάδα της χώρας του, θα πρέπει να ασφαλίζονται. Οπότε είναι περισσότερο θέμα ΕΟΚ παρά του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είδαμε με την περίπτωση της Ισπανίας, λογικά θα πλήρωσε η Ισπανική Ομοσπονδία την ασφάλεια για να έχει στο επόμενο παράθυρο του Μουντομπάσκετ τους παίχτες που αγωνίζονται στο NBA. Θα είναι και ο Χουάν Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος κάνει διακοπές στην Κρήτη, να πω. Και μάλιστα η κοπέλα του μου μετέφερα μια πληροφορία, δεν πρόλαβα έτσι. Δεν ασχολούμαι και βέβαια με καλλιτεχνικό ρεπορτάζ ή αυτά τα κουζομπολιά. Η κοπέλα του είναι από το Ηράκλειο, του Χουάν Ερνάν Γκόμεθ. Και βρέθηκε στο Ηράκλειο και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με πρωταγωνιστή του Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος ήταν σε κάποια παραλία και πήγε σε ένα μικρό σκάφος που ήταν δύο παιδάκια που τον φώναξαν και πήγε προς τη μύτη. Νομίζω ότι είναι ένας αθλητής, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας, ο Άσος του Παναθηναϊκού.

Πήγαμε στο τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την αυστριακή LASK η απόκτηση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Ρόμπερτ Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Μάλιστα πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 10. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς σχολίασε την συμπεριφορά του Παρέδες μετά το τέλος του τελικού του Μουντιάλ και την επίθεση που έκανε στους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, τον Έρικ Γκαρθία και τον Γκάβι. Ο Ζλάταν, ο οποίος θα λέγαμε δεν κρύφτηκε, σε μια έκρηξη ειλικρίνειας είπε ότι αν ήταν στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών που δέχτηκαν την επίθεση από τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αργεντινής, τον Παρέδες, ότι θα του έριχνε κεφαλιά αλλά Ζιντάν. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς ότι αν ήμουν εκεί θα είχα ρίξει κεφαλιά στον Παρέδες και θα είχα αποβληθεί. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί. Είχαν καθίσει και κοιτούσαν ένα παίχτη να χτυπάει συμπαίκτες του. Ο Παρέδες μπορεί να νιώθει τυχερός που δεν υπήρχε κάποιος σαν εμένα. Αν ήμουν εκεί θα του είχα ρίξει κεφαλιά και θα είχα αποβληθεί με απευθείας κόκκινη. Αυτό που έκανε ήταν αντιεπαγγελματικό, είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία είχε κάνει μια πρώτη προσφορά στην Γκένγκ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει ετοιμάσει και νέα προσφορά βελτιωμένη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καρέτσας έχει ήδη συμφωνήσει με τον Γερμανικό Σύλλογο για πενταετές συμβόλαιο και έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα όσα του είπαν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ. Και βέβαια μετά την εξέλιξη αυτή οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ έκαναν νέα επαφή και ανέβασαν την προσφορά τους προς την Γκένγκ με το ποσό να ξεπερνάει πλέον τα 50 εκατομμύρια ευρώ μαζί με ποσοστό μεταπόλησης, ελπίζοντας πως οι όροι αυτοί, οι νέοι όροι, θα είναι αρκετοί για να κάνουν τον Βελγικό Σύλλογο να παραχωρήσει στην Ντόρτμουντ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Την περασμένη σεζόν ο Καρέτσας έκανε πραγματικά έτσι εκπληκτικά πράγματα, 49 συμμετοχές με την Γκένγκ, 14 ασίστ, 3 γκολ, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας μας έπαιξε 10 φορές τη σεζόν που πέρασε, πέτυχε 3 γκολ και είχε 1 ασίστ. Η Manchester City, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων στον αγγλικό τύπο που ήθελε τον Phil Foden να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη City, έβαλε τέλος στα σενάρια αυτά η Manchester, καθώς ανανέωσε, επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030. Ο Foden, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της City και αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους παίχτες της σύγχρονης ιστορίας της Manchester City. Στην πρώτη ομάδα της Manchester City έχει παίξει σε 369 παιχνίδια και έχει πετύχει 110 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει πανηγυρίσει 6 πρωταθλήματα Premier League, 3 κύπελλα Αγγλίας και 5 League Cup, και βέβαια κορυφαία επιτυχία ήταν η κατάκτηση του Champions League το 2023. Ένας άλλος παίκτης της Manchester City, ο Ρόδρι, επιθυμεί και μάλιστα το έκανε και γνωστό ότι θέλει να παίξει στη Real Madrid, αλλά για την ώρα, επειδή σίγουρα αυτή η μεταγραφή θα στοιχήσει πάρα πολλά, δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση από πλευράς της Real για την απόκτηση του Ρόδρι από τη Manchester City.

Λοιπόν, πριν περάσουμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις, για το φίλο ακροατή που ρωτάει για τον Αϊτόρ, τον Ισπανό επιθετικό, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, αν υπάρχει ενδιαφέρον του ΟΦ, είναι ένα θέμα που έβγαλε το Prime Sports σήμερα, έχει το σχετικό δημοσίευμα, και πληροφόρησε να φέρουν ότι η περίπτωσή του παίζει. Είναι από τους βασικούς στόχους του ΟΦΗ για την ενίσχυση στο άκρο της επίθεσης, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στη Βραζιλία με την φανέλα της Βιτόρια. Μάλιστα έχει παίξει 8 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Βραζιλίας χωρίς να έχει πετύχει κάποιο γκολ, και η περίπτωσή του παίζει σημαντικά για τον Όφη. Βέβαια έχει συμβόλαιο με την Βιτόρια μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα της Βραζιλίας. Αλλά ας κρατήσουμε την περίπτωσή του, γιατί είναι σίγουρα ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και θα είναι μια καλή κίνηση αν γίνει αυτή η μεταγραφή του Αϊτόρ. Πάμε και στον Τσιμίκα, ο οποίος κάνει προετοιμασία με την Λίβερπουλ μετά

το δανεισμό του στη Ρώμα και έκανε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ για την νέα σεζόν και για τον νέο προπονητή. Είπε ότι είναι χαρούμενος που επέστρεψε στη Λίβερπουλ. Όλα πάνε καλά, όπως αναμέναμε, με τον νέο προπονητή και τις νέες ιδέες, και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ρωτήθηκε ποια είναι τα νέα στοιχεία που προσπαθεί να περάσει ο Ιραόλα, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Είπε ότι νομίζω ότι θέλει να κρατάμε πολύ την μπάλα, να μην τη χάνουμε και να προσπαθήσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη, είναι κάτι καινούριο για μας, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για να καταλάβουν ακριβώς τι ζητάει και ποιες θα πρέπει να είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Και επίσης ο Τσιμίκας δήλωσε ανυπόμονος για να παίξει και στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της Λίβερπουλ. Πέρσι είπε, είχα μια πολύ δύσκολη και παράξενη σεζόν, αλλά τώρα είμαι εδώ και απόλυτα έτοιμος. Προπονήθηκα πολύ σκληρά μόνος μου κατά τη διάρκεια της διακοπής και παρόλο που την περασμένη σεζόν δεν είχα πολύ χρόνο συμμετοχής για διάφορους λόγους, τώρα είμαι πραγματικά εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και ανυπομονώ να φορέσω και πάλι τη φανέλα της Λίβερπουλ, δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, να κλείσουμε με αυτή την είδηση, βρίσκεται στην Αυστραλία και προετοιμάζεται για να κάνει την καλύτερη δυνατή πορεία στην τελική φάση του World Cup, η οποία ξεκινά σε λίγες ώρες. Η Εθνική μας Ομάδα θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα και θέλει να συνεχίσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις και να διεκδικήσει την παραμονή της στο βάθρο των νικητών για τέταρτη σερή φορά, μετά το αργυρό στο World Cup του 2025, το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον περασμένο Ιανουάριο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πω έτσι ότι θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη, από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάχη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην άμεση απαγόρευση της κολύμβησης σε συγκεκριμένο τμήμα της πολυσύχνας της παραλίας της Αμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πρόκειται για το τμήμα δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων. Η απόφαση ελήφθη μετά από κατεπήγουσα υγειονομική έρευνα που εντόπισε σοβαρή επιμόλυνση των θαλάσσιων υδάτων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, το πρόβλημα προκλήθηκε μετά από διαδοχικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την επαναφορά της ηλεκτροδότησης με αυξημένη ένταση, προκαλώντας πίεση στα αντλιοστάσια, κάτι που οδήγησε στη θράψη του αγωγού στην παραλιακή λεωφόρο της Αμουδάρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κράνα του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης που έσπευσαν στο σημείο. Τη δυνατότητα παράτασης της υποβολής αιτήσεων διόρθωσης στη διαδικασία της κτηματογράφησης στην Κρήτη θα εξετάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως προέκυψε από τη σημερινή σύσκεψη στην Αθήνα που είχαν επιστημονική φορείς με τον Υπουργό. Σε 9 μέρες από σήμερα θα κλείσει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 έως 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Σε νέα ακόμα πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
1: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια.

0: πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στην άμεση απαγόρευση της κολύμβησης σε συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας της Αμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης. Η απόφαση ελήφθη μετά από επίγουσα υγειονομική έρευνα που εντόπισε σοβαρή διαρροή λιμάτων στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού εμβριών. Την ανανέωση της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο εξετάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός με επιστημονικούς φορείς σήμερα από την Κρήτη, καθώς η παράταση που δόθηκε ως τις 3 Αυγούστου θεωρείται δώρον άδωρον. Στο μεταξύ, η διαδικασία του κτηματολογίου και η ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσονται σε μείζον ζήτημα για τους αγρότες στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από λανθασμένες καταχωρήσεις. Το πρόβλημα έχει και έντονες οικονομικές προεκτάσεις, δημιουργώντας εμπόδια στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Βροχή παραβάσει στο Ρέθυμνο, 199 κλήσεις βεβαιώθηκαν για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνης, ενώ παραβάσεις υπήρξαν και για αντικανονικούς και επικίνδυνους ελιγμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζετε το σπίτι.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο Σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: τους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με άδεια χέρια φύγαν δικηγόροι και μηχανικοί, όπως και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητώντας παράταση ενός έτους για την κατάθεση ενστάσεων από τους πολίτες στο κτηματολόγιο. Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση, αφού προηγουμένως διερευνηθεί η δυνατότητα, απάντησε ο Υπουργός. Μια μεγάλη νομική και κοινωνική συζήτηση άνοιξε στην Κρήτη για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ζητούν να προστατευθούν οι περιουσίες τους, ενώ οι παραγωγοί περιμένουν λύσεις και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις αγροτικές ενισχύσεις. SOS για την αμπελουργία κατρακυλούν οι εξαγωγές ελληνικών σταφυλιών. Η παραγωγή στην Κρήτη συρρυκνώνεται εξαιτίας της ζέστης, των χαλαζοπτώσεων και της λειψιδρίας. Χρόνια προβλήματα, έλλειψη φοιτητικής μέρημνας και ακαδημαϊκή υποβάθμιση αντιμετωπίζουν οι ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης που λειτουργούν και στην Κρήτη. Την άμεση απόσυρση της προωθούμενης νομοθετικής διάταξης που δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ζητούν οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει αύριο με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όφη κινείται για την απόκτηση του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Στο μεταξύ, κριτική ομάδα έχει πρόταση για την παραχώρηση του Γκρίσμανιτς και σε περίπτωση που την αποδεχθεί θα κινηθεί για την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού της Παλέρμου Δημήτρη Νικολάου. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα και έπειτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 8.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και εδώ θα είμαστε έως τις 9, Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρετε, υπάρχουν δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο που δεν φαίνονται, δεν μετριούνται, δεν αποδεικνύονται εύκολα και πολλές φορές περνούν απαρατήρητες, ακόμη και από εμάς τους ίδιους. Είναι εκείνες οι εσωτερικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Η στάση μας απέναντι στις δυσκολίες, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους άλλους, η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Και λέω λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για αυτές τις αόρατες δυνάμεις, για όσα δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά, αλλά τελικά καθορίζουν ποιοι γινόμαστε. Γιατί ο άνθρωπος δεν διαμορφώνεται μόνο από όσα του συμβαίνουν, αλλά κυρίως και από τον τρόπο που επιλέγει να τα μετατρέψει όλα αυτά σε εμπειρία. Ας ξεκινήσουμε

Να σας πω πως σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα σε ηλικία 90 ετών. Με μια πορεία που διήρκησε πολλές δεκαετίες, η Μέρι Λίντα προφανώς και αφήνει το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, ερμήνευσε επιτυχίες που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών και νομίζω πως για πολλά πολλά χρόνια ακόμα η φωνή της θα μας συντροφεύει. Η Μέρι Λίντα είχε μέσα της τη χαρά της γιορτής και συνάμα μια γλυκιά μελαγχολία. Ίσως γι' αυτό όποτε ακούμε τραγούδια της αισθανόμαστε και εμείς το ίδιο.

Η γνώση του κόσμου ξεκινά από τη δύσκολη προσπάθεια να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κοιτάξουμε μέσα μας χωρίς δικαιολογίες και χωρίς τις εικόνες που έχουμε δημιουργήσει για να παρουσιάζουμε στους άλλους έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία. Η αυτογνωσία απαιτεί ειλικρίνεια, να αναγνωρίζουμε όχι μόνο τα δυνατά μας σημεία αλλά και εκείνες τις πλευρές που χρειάζονται φροντίδα. Δεν είναι μία διαδικασία αυτοκριτικής χωρίς τέλος, αλλά μία πράξη σεβασμού προς τον άνθρωπο που είμαστε. Γιατί μόνο όταν καταλαβαίνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, τότε μόνο μπορούμε να επιλέξουμε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε.

Υπάρχει μία δύναμη που δεν φαίνεται ποτέ στις εύκολες στιγμές. Δεν γεννιέται δηλαδή όταν όλα πηγαίνουν όπως ακριβώς τα σχεδιάσαμε, σύμφωνα με το πλάνο μας. Γεννιέται όταν χρειάζεται να συνεχίσουμε χωρίς βεβαιότητες. Η εσωτερική δύναμη είναι αυτή η ικανότητα να προχωράμε παρόλο που μπορεί να φοβόμαστε. Είναι μία ήρεμη απόφαση να μην αφήσουμε μία δύσκολη περίοδο της ζωής μας, που όλοι περνάμε τέτοιες, να μας καθορίσει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του περισσότερες αντοχές από όσες νομίζει ή από όσες γνωρίζει. Και συχνά χρειάζεται μία δοκιμασία για να συναντήσει αυτή την πλευρά του.

Η ζωή, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν ακολουθεί πάντα τα σχέδιά μας. Αλλάζει κατευθύνσεις, φέρνει ανατροπές και μας καλεί να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που δεν τις περιμέναμε. Προσαρμοστικότητα λοιπόν. Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή να βρίσκουμε νέους τρόπους να συνεχίζουμε όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Και οι συνθήκες πάντα θα αλλάζουν, να το θυμάστε αυτό. Ο άνθρωπος που μπορεί να προσαρμοστεί δεν είναι εκείνος που συμβιβάζεται με όλα, αλλά εκείνος που κατανοεί πως η σταθερότητα δεν βρίσκεται πάντα στο να μένουν όλα ίδια, αλλά στην ικανότητά μας να παραμένουμε ισορροπημένοι μέσα στις αλλαγές.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Σε έναν κόσμο που πολύ συχνά επιβραβεύει την ένταση, η πραότητα μοιάζει με μια ξεχασμένη δύναμη. Δεν είναι αδυναμία, δεν είναι έλλειψη αποφασιστικότητας, αλλά επιλογή. Επιλογή να μην απαντάμε σε κάθε πρόκληση που βρίσκουμε μπροστά μας με θυμό, να μην επιτρέπουμε στην ένταση των άλλων να καθορίζει τη δική μας συμπεριφορά. Ο πράος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που δεν έχει δύναμη, αλλά εκείνος που έχει αρκετή δύναμη ώστε να μην χρειάζεται να την αποδεικνύει συνεχώς. Και αυτή η μορφή ηρεμίας είναι μία από τις πιο δύσκολες κατακτήσεις, αλλά και τις πιο όμορφες.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν το καλό, κάνουν καλές πράξεις χωρίς να το ανακοινώνουν, που βοηθούν τους άλλους χωρίς να περιμένουν καμία αναγνώριση, που κρατούν για τον εαυτό τους τις πράξεις τους γιατί δεν τις βλέπουν ως κάτι ξεχωριστό, αλλά ως φυσικό τρόπο ύπαρξης. Η διακριτικότητα είναι μια ποιότητα που σπάνια ζητά χώρο, αλλά συχνά δημιουργεί χώρο για τους άλλους. Είναι ο σεβασμός προς την ανάγκη του άλλου να παραμείνει άνθρωπος και όχι μια ιστορία που θα υποθεί κάποτε. Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται για να φανούν, η διακριτικότητα θυμίζει πως η αξία δεν χρειάζεται πάντα κοινό.

Ο άνθρωπος παραμένει ζωντανός όσο συνεχίζει να αναζητά, όσο δεν πιστεύει ότι έχει όλες τις απαντήσεις και όσο επιτρέπει στον εαυτό του να μαθαίνει, να αλλάζει, να ανακαλύπτει, να εξελίσσεται. Η περιέργεια δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, αλλά είναι μια στάση απέναντι στον κόσμο. Η διάθεση δηλαδή να βλέπουμε πέρα από τις συνήθειές μας και να συναντάμε νέες ιδέες χωρίς φόβο. Όταν σταματάμε να ρωτάμε, αρχίζουμε να περιορίζουμε λιγάκι τον εαυτό μας. Όταν όμως συνεχίζουμε να αναζητούμε, έτσι κρατάμε ανοιχτή την πόρτα της εξέλιξης.

Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να ακούμε κάποιον και στο να προσπαθούμε πραγματικά να τον καταλάβουμε. Τι είναι αυτό που μας λέει? Η ενσυναίσθηση δεν απαιτεί να έχουμε ζήσει την ίδια ακριβώς εμπειρία που ακούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι ο άλλος έχει μια εσωτερική πραγματικότητα που αξίζει το σεβασμό μας. Πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν χρειάζονται λύσεις. Χρειάζονται απλά ένα χώρο όπου μπορούν να υπάρξουν χωρίς να αισθάνονται ότι κρίνονται. Η κατανόηση δεν εξαφανίζει φυσικά τις δυσκολίες, αλλά κάνει το βάρος τους λίγο πιο ανθρώπινο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε ο ένας στον άλλον.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση

0: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Η απόφαση ελήφθη μετά από επίγουσα υγειονομική έρευνα που εντόπισε σοβαρή διαρροή λιμάτων στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και ειδικότερα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων. Την ανανέωση της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο εξετάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου με επιστημονικούς φορείς από την Κρήτη, αφού η παράταση που δόθηκε ως τις 3 Αυγούστου θεωρείται δωρονάδωρον. Στο μεταξύ, η διαδικασία του κτηματολογίου και η ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσονται σε μείζον ζήτημα και για τους αγρότες στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από λανθασμένες καταχωρήσεις. Για δεύτερη διαδοχική μέρα τίθεται σε ισχύ προσωρινή αναστολή λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Το ανάκτορο παρέμεινε κλειστό ως τις 5 το απόγευμα. Βροχή παραβάσει στο Ρέθυμνο, 199 κλήσεις βεβαιώθηκαν για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνης, ενώ παραβάσεις υπήρξαν και για αντικανονικούς και επικίνδυνους ελιγμούς. Ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, Δημήτρης Μητρούλιας, εισηγείται την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η πρόταση αφορά τις παρεμβάσεις και την αλλίωση, τον μπάζωμα δηλαδή, του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Υπάρχει ένα είδος γενναιότητας που δεν φαίνεται ποτέ στους άλλους και είναι εκείνη η στιγμή που ένας άνθρωπος αποφασίζει να αντιμετωπίσει όλα όσα κουβαλά μέσα του αντί να τα κρύβει πίσω από φθηνές δικαιολογίες. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να παραδεχτούμε ότι πονέσαμε κάποια στιγμή, ότι κάναμε λάθη, ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Χρειάζεται πολύ θάρρος αυτό. Και δυστυχώς πολλές φορές είναι πιο εύκολο να δείχνουμε δυνατοί παρά να είμαστε ειλικρινείς. Η πραγματική δύναμη όμως δεν βρίσκεται στην άρνηση της ευαισθησίας μας, αλλά στην αποδοχή της. Γιατί μόνο όποιος έχει το θάρρος να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα μπορεί πραγματικά να προχωρήσει παρακάτω.

δεν είναι όλες οι μάχες εξωτερικές. Πάρα πολλές και από τις σημαντικές μάχες δίνονται μέσα μας, ανάμεσα σε αυτό που αισθανόμαστε και σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε. Αυτοκυριαρχία χρειάζεται, και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας ή γινόμαστε ψυχροί, αλλά ακούμε τα συναισθήματά μας χωρίς να τους παραδίνουμε ολοκληρωτικά τον έλεγχο. Ο θυμός, η απογοήτευση, η ανασφάλεια είναι ανθρώπινα συναισθήματα, τι να κάνουμε. Αλλά πρέπει να μπορούμε να τα διαχειριστούμε χωρίς να πληγώνουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τους ανθρώπους γύρω μας. Εκεί ακριβώς φαίνεται η πραγματική ωριμότητα.

Στη ζωή υπάρχουν κάποιοι περίοδοι που δεν μας ζητούν να κάνουμε μεγάλα βήματα, απλώς να είμαστε παρόντες. Να συνεχίσουμε δηλαδή όταν η διάθεση δεν είναι ίδια, όταν η πίστη μας μπορεί να δοκιμάζεται, όταν η διαδρομή μοιάζει λίγο πιο δύσκολη από όσο περιμέναμε να είναι. Η πνευματική αντοχή είναι το μυστικό, είναι αυτή η εσωτερική επιμονή που δεν κάνει και κανένα θόρυβο και δεν υπόσχεται και πως όλα θα είναι εύκολα, παρά μόνο ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη που μπορούμε να πετύχουμε, γιατί συνήθως δεν εγκαταλείπουμε καταστάσεις. Τον εαυτό μας λίγο ξεχνάμε.

escassez. Do-do-do-do-do. Be with you.

0: Πάμε τώρα σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και η Αιτζίαν σε πάει απευθείας από Ηράκλειο. Χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.
1: Άφησες πίσω σου ένα κάτι, κάτι από σένα που αγαπούσα.

χεριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Τι ωραία λέξη που είναι η πειθαρχία, η οποία μάλιστα συχνά παρεξηγείται ως περιορισμός. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να προστατεύουμε όσα έχουν αξία για εμάς. Και δεν αφορά μόνο μεγάλους στόχους και σημαντικές αποφάσεις, αλλά και μικρές επιλογές που επαναλαμβάνουμε καθημερινά σε εκείνες τις στιγμές που κανείς δεν μας παρακολουθεί. Είναι αυτή η ικανότητα να επιλέγουμε αυτό που μας ωφελεί, ακόμη και όταν το πιο εύκολο μονοπάτι μοιάζει λίγο πιο ελκυστικό. Η πειθαρχία, να ξέρετε, δεν αφαιρεί ελευθερίες. Αντίθετα, μας χαρίζει τη δυνατότητα να μην γινόμαστε έρμεα κάθε στιγμιαίας επιθυμίας. Και μέσα σε αυτή την εσωτερική σταθερότητα γεννιέται και μια βαθύτερη αυτοπεποίθηση.

Ο άνθρωπος που παρατηρεί πραγματικά βλέπει περισσότερα από όσα φαίνονται. Δεν βιάζεται καθόλου να βγάλει συμπεράσματα, δεν προσπαθεί πάντα να έχει την πρώτη απάντηση, ούτε την πρώτη κουβέντα, αφήνει χώρο για να κατανοήσει πριν να μιλήσει. Γιατί ξέρετε, η παρατήρηση είναι μία μορφή σοφίας, γιατί μας βοηθά να ξεφύγουμε από τις πολύ γρήγορες κρίσεις και τις πολύ εύκολες ερμηνείες που συνηθίζουμε να έχουμε. Όταν κοιτάζουμε βαθύτερα, ανακαλύπτουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει πλευρές που δεν γνωρίζουμε. Και τότε γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που κρίνουμε και στον τρόπο γενικότερα που στεκόμαστε απέναντι στους άλλους.

Κάποια στιγμή στη ζωή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε συνεχώς από τον κόσμο να αλλάξει για εμάς. Η προσωπική αυτή ευθύνη σημαίνει ότι φταίμε κι εμείς για κάποια πράγματα για τα οποία συμβαίνουν. Αναγνωρίζουμε τη δύναμη που έχουν οι επιλογές μας. Είναι λοιπόν αυτή η απόφαση να μην παραμένουμε για πάντα θεατές της δικής μας πορείας. Να εξετάζουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε, τι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του δεν αναζητά συνεχώς κάποιον να κατηγορήσει, αλλά αναζητά μόνο τρόπους να προχωρήσει.

Κρύβουμε οι άνθρωποι. Και όμως, πώς να το κάνουμε? Η ευαισθησία είναι ποιότητα. Ο ευαίσθητος άνθρωπος δεν είναι αδύναμος. Είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται βαθύτερα, που συγκινείται, που επηρεάζεται, που δεν χάνει την επαφή του με όσα συμβαίνουν γύρω του. Η ευαισθησία λοιπόν χρειάζεται προστασία, όχι απόρριψη. Γιατί χωρίς αυτήν ο κόσμος μας γίνεται πιο ψυχρός και οι σχέσεις πιο επιφανειακές. Και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Είναι λοιπόν η πλευρά αυτή που μας θυμίζει ότι πριν από οτιδήποτε άλλο είμαστε άνθρωποι. Και άνθρωποι σημαίνει ότι είμαστε ευαίσθητοι.

Ο άνθρωπος δεν είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, αλλάζει. Αλλάζει μέσα από τις εμπειρίες του, μέσα από τις συναντήσεις που κάνει με άλλους ανθρώπους, μέσα από όσα μαθαίνει και όσα φυσικά αφήνει πίσω του. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή είναι επιτακτική και δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε κάποιοι άλλοι, αλλά να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να οριμάσει χωρίς να μένει φυλακισμένο σε παλιές εκδοχές του. Κάθε περίοδος της ζωής μας κάτι έχει να μας διδάξει, ακόμη και εκείνες που θα θέλαμε να είχαν περάσει διαφορετικά. Η προσωπική εξέλιξη είναι η ήρεμη απόφαση να συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε εσωτερικά όσο και αν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας.

Κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του δυνάμεις που δεν φαίνονται εύκολα, πλευρές που δεν χειροκροτούνται, αλλά καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε, αγαπάμε, επιλέγουμε και προχωράμε. Απόψε συναντήσαμε κάποιες από αυτές τις αόρατες ποιότητες, την αυτογνωσία δηλαδή, την ενσυναίσθηση, την ευαισθησία, όχι σαν ιδανικά που πρέπει να κατακτήσουμε, αλλά σαν δρόμους που μπορούμε να περπατήσουμε λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Γιατί ο άνθρωπος δεν γίνεται καλύτερος όταν πάβει να έχει αδυναμίες, αλλά όταν μαθαίνει να τις κατανοεί, να τις μεταμορφώνει και να συνεχίζει με περισσότερη επίγνωση. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να έχετε ένα ήρεμο βράδυ με καθαρή σκέψη και μια καρδιά που παραμένει ανοιχτή. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Δαρβίνου. Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές. Καλό σας βράδυ!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

από τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το μείζον θέμα μεταλλάφη του κτηματολογίου που απασχολεί το νησί και με κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων, του τεχνικού επιμελητηρίου και εκπροσώπων της περιφέρειας και των δήμων του νησιού. Οι φορείς κατέθεσαν κοινό και κατεπήγον αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο ανάρτησης του κτηματολογίου. Όπως τονίστηκε, ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί. Εάν δεν δοθεί παράταση, χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Ο Υπουργός άκουσε τα επιχειρήματα των φορέων, ενώ δεσμεύτηκε να διερευνήσει άμεσα τη νομική και τεχνική δυνατότητα για την υλοποίηση της παράτασης. Η τελική απάντηση, ωστόσο, αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη μετά το τέλος της συνάντησης, απίφθινε επίγουσα έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τους κάλεσε να μην περιμένουν την απόφαση για την παράταση. Πρέπει, είπε, να σπεύσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου ως τις 3 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η τρέχουσα προθεσμία ώστε να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους. Στο μεταξύ, η διαδικασία του κτηματολογίου και ανάρτηση των δασικών χαρτών εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα και για τους αγρότες στην Κρήτη, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες επηρεάζονται από σωρία λανθασμένων καταχωρήσεων. Το πρόβλημα έχει και έντονες οικονομικές προεκτάσεις, αφού δημιουργεί εμπόδια στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Στην άμεση απαγόρευση της κολύμβησης σε συγκεκριμένο τμήμα της πολυσύχναστης παραλίας της Αμουδάρας, προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πρόκειται για το τμήμα δυτικά του παλαιού γηπέδου Εγώη και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων. Η απόφαση ελήφθη μετά από κατεπήγουσα υγειονομική έρευνα που εντόπισε σοβαρότατη μόλυνση των θαλάσσιων υδάτων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, το πρόβλημα προκλήθηκε μετά από διαδοχικές διακοπές ρεύματος που είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά της ηλεκτροδότησης με αυξημένη ένταση, προκαλώντας πίεση στα αντλιοστάσια, κάτι που οδήγησε στη θράψη αγωγού στην παραλιακή λεωφόρο της Αμουδάρας Γαζίου. Η φετινή καλλιεργητική περίοδος εξελίσσεται ιδιαίτερα δύσκολη για την αμπελοκαλλιέργεια στην Κρήτη αλλά και για την υπόλοιπη χώρα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδας. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, ο ανταγωνισμός από ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και οι χώρες του τρίτου κόσμου έχουν επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των αμπελώνων σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα εξάγει 50.000 τόνους σταφυλιών, την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια εξήγαγε 250.000 τόνους. Στην Κρήτη, τώρα που η αμπελουργία αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας, οι παραγωγοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι. Σε αρκετές αμπελουργικές ζώνες του νησιού καταγράφονται μειωμένες αποδόσεις, καθώς η έλλειψη βροχοπτώσεων και συνεχής περίοδοι καύσωνα προκάλεσαν στρες στην παραγωγή, επηρεάζοντας τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα. Οι υψηλότατες θερμοκρασίες επικράτησαν σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, λοιπόν, τελευταία ημέρα του τετραήμερου καύσωνα που επηρέασε τη χώρα, ήταν η πιο ζεστή στην Κρήτη, όπου σε 4 σταθμούς, 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο και 1 στο Λασίθι, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Την υψηλότερη κατέγραψε ο Αλικιανός Χανίων με 41,1 βαθμούς Κελσίου και ακολούθησαν οι Βουκολιές με 40,5, το Σπήλι Ρεθύμνου με 40,3 και τα Σχοινοκάψαλα στο Λασίθι με 40,2 βαθμούς. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει από αύριο σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κράνα του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά ευτυχώς οριοθετήθηκε άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Οι ακτές διαμάντια των Χανίων εκπέμπουν SOS, η πρωτοβουλία πολιτών σε Ιφαλάσσαρνα να κάνει λόγο για υποβάθμιση των εμβληματικών ακτών σε Φαλάσσαρνα, Μπάλο και Ελαφωνήσι, καταγγέλλοντας αύξηση ομπρελοκαθισμάτων, επέκταση δραστηριοτήτων και αμφισβήτηση των μέτρων προστασίας. Σε 9 ημέρες από σήμερα θα κλείσει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 έως 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Στη δημιουργία κέντρου αστέγων προσανατολίζεται να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου, που φαίνεται ότι έχει εντοπίσει ήδη ακίνητο για το σκοπό αυτό, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε συζήτηση και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Αναγκασμένοι είναι οι κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου

0: και αγανακτισμένοι, καταγγέλλοντας ότι γλέντια που διοργανώνονται στις πλατείες δίπλα στα σπίτια τους διαρκούν μέχρι το πρωί, κρατώντας τους άϊπνους. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει αύριο με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο κημητήριο της πρωτεύουσας. Κάθε φορά που το Ιράν θα πλήττει ένα πλοίο στο στενό του Ορμούζ, θα καταστρέφουμε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα σε υποδομές που σχετίζονται με αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, απάντησε η Τεχεράνη. Σε πυρήνο κλοίο παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει κάψει ήδη περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων λίγες ώρες μετά το θάνατο δύο πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρόσφατο κύμα καύσωνα συνδέεται με επιπλέον 5.764 θανάτους μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΦΗ κινείται για την απόκτηση του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Η κριτική ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού της Παλέρμου, Δημήτρη Νικολάου, εφόσον παραχωρηθεί ο Κρις Μανίτς, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Το φιλικό του Όφη με την Μπρέντα στην Ολλανδία θα γίνει τελικά μια μέρα νωρίτερα, στις 28 Ιουλίου, αντί στις 29 του μήνα, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνουν αύριο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το Europa League, ενώ στις 9 ξεκινάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία για το Conference. Γενικά αιθριός προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και έπειτα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, καθώς θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα.
1: Ράδιο Κρήτη.
3: Άσε με.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.

Εδώ είμαστε και απόψε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης βρίσκεται και απόψε στο μικρόφωνο, στο γνωστό μας ραντεβού, στις ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Να περάσουμε όμορφα και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, το ραντεβού μας, το Ράδιο Κρήτη, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, όλου του κόσμου όπου διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της γης έχετε τη δυνατότητα να το φιλοξενήσετε μέσω του e-krite.gr, του πόρταλ του σταθμού. Εμείς από το δικό μας το πόστο, από το κομμάτι της μουσικής, το κομμάτι της ψυχαγωγίας, σμίγουμε με μικρές κουβεντούλες, με ήχους και με στίχους και γινόμαστε μια όμορφη παρέα. Να σας χαλαρώσουμε αλλά και να σας προβληματίσουμε ευχάριστα είναι ο σκοπός μας και εδώ και χρόνια θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει. Με θεματικές εκπομπές κινούμαστε και έτσι θα πράξουμε και απόψε.

Σε κάθε αρνητική κατάσταση, φίλοι μου, υπάρχουν τέσσερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, να αλλάξουμε την κατάσταση. Δεύτερον, να φύγουμε από την κατάσταση. Τρίτον, να αποδεχτούμε την κατάσταση. Και τέταρτον, να αλλάξουμε εμείς.

Πολλές φορές στη ζωή μας νιώθουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι ανάλογα με το χαρακτήρα και τη διαδρομή του καθενός μας συνηθίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από μία και μόνο οπτική.

Και ρωτάω ποιος είναι αναμάρτητος και ποιος δεν έζησε την αμαρτία, τη γλύκα και ευρύτερα τα πάθη του. Εξάλλου τον παράδεισο δεν το γεμίζουν οι χριστιανοί, αλλά οι μετανοημένοι αμαρτωλοί.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

Να όμως τι κάνει τον Νίκο Καζαντζάκη να καταλήγει στο οδυνηρό συμπέρασμα για τον άνθρωπο. Να γιατί λέει «του κάμες κακό δε σέβεται». Τι σημαίνει όμως «δε σέβεται»? Σημαίνει «σε φοβάται, σε υπολογίζει», διότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια αυτού που έχει την εξουσία. Τα όπλα για να επιβάλλει τη θέλησή του το κακό. Είναι ο σεβασμός προς τον ισχυρότερο. Και συνεχίζει «του κάμες καλό, σου βγάζει τα μάτια». Τι σημαίνει «του κάμες καλό»? Μήπως σημαίνει «εξυπηρέτησε τα δικά του συμφέροντα»? Για να εξυπηρετείς τα δικά του συμφέροντα και όχι τα δικά σου, του έδωσες δύναμη να σου επιβληθεί δηλαδή.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

αν πίσω μια άδεια καρδιά θα μου φέρεις. Πώς θες να σε ξέρω, πώς θες να με ξέρεις.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Οι δημιουργοί φίλοι μου έχουν εξαντλήσει ίσως το θέμα της απιστίας, αν και πάντα υπάρχει χώρος, χαρίζοντας στο κοινό τραγούδια για κάθε περίπτωση, πλευρά και βέβαια στα δυο της. Διότι ποιος δεν απάτησε και δεν απατήθηκε.

Ξέρετε, φίλοι μου, η γυναίκα θέλει σεβασμό και ενδιαφέρον, νιάξιμο και αγάπη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Και αν έχεις δύο αυτιά πρόθυμα να ακούσουν, ένα στόμα να καθησυχάσει και μια αγκαλιά να γαλινεύει, τότε τα έχεις όλα. Και να μην ξεχνάτε ότι όταν μια γυναίκα σου εμπιστευτεί τις λέξεις της, θα σου εμπιστευτεί και τις σιωπές της. Τις πιο ιερές και ηχηρές αλήθειες της δηλαδή.

Τα πολλά πρόσωπα της γυναίκας, μητέρα, κόρη, αδερφή, σύντροφος, σύζυγος, πρόσωπα σημαντικά στις ζωές μας. Φορτισμένα με μεγάλη συναισθηματική αξία για τον καθένα μας και ταυτισμένα με την ανιδιοτελή αφοσίωση, τη φροντίδα, τη θαλπορή, το δυναμισμό και τη θέληση.

Όταν λες είμαι δυστυχισμένος, είμαι αδικημένος, είμαι άσχημος, είμαι όμορφος, είμαι αποτυχημένος, είμαι φτωχός, είμαι έτσι κι αλλιώς, πάλι το εγώ είναι. Άλλο να προσδιορίζουμε ρεαλιστικά τα λάθη και τις αδυναμίες, ώστε να προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε, και άλλο να κλεγόμαστε, να ασχολούμαστε νοσηρά με τον εαυτό μας. Θα πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να μην βάζουμε ταμπέλες.

Όταν σε πιάνει ο πληγωμένος εγωισμός σου, πεισμώνεις, νευριάζεις και γίνεσαι αρνητικός. Δεν θες καμία επαφή με την παλιά σου ζωή και κυρίως θα ρίχνεις σε σένα που έκανες τόσο λάθος. Ο πληγωμένος εγωισμός ταυτίζεται με το συνέστημα της απόρριψης. Βέβαια, το χειρότερο κομμάτι του πληγωμένου εγωισμού είναι ότι τα ρίχνεις όλα σε σένα και υποβαθμίζεις τον εαυτό σου επειδή δεν μπορείς να αντέξεις την απόρριψη.

Η ελπίδα σημαίνει επιτυχία και ευτυχία. Όσοι ελπίζουν έχουν λιγότερες πιθανότητες να τους καταβάλει το άγχος, να μην εμφανίσουν ίσως κατάθλιψη. Οι άνθρωποι που έχουν ελπίδα πορεύονται κυνηγώντας τους στόχους τους και είναι αισιόδοξοι για την επίτευξή τους.

Η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, στη σχέση μας φέρνει την ελευθερία. Εμπιστευόμαστε πλήρως τον εαυτό μας, οπότε και οι δύο έχουμε την ελευθερία να πούμε ή να κάνουμε ό,τι αισθανόμαστε. Θυμάμαι ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου που έλεγε «Κανείς δεν είναι κανενός και εγώ είμαι η Ελένη». Ο καθένας έχει το δικό του το δρόμο, αλλά υπάρχει και ένας κοινός δρόμος.

Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε «Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός». Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

φοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.